0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ωραία, μας ο θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάμε.

Ποιος έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Λαϊκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054-5212-000.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα...
4: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα!
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο Ιέβα Γαλανιάδη. Σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 5 Ιουνίου 2026. Και τώρα κανονικά εγώ πρέπει να πω πάμε δυνατά για ένα ξέχαστο Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν θα το πω, δεν θα το πω, δεν ξέρω αν θα είναι ξέχαστο το Σαββατοκύριακο ή εν πάση περιπτώσει αν είναι ξέχαστο το Σαββατοκύριακο, ας είναι ξέχαστο για καλό. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα χρόνια μας πολλά πρώτα, στη Δωροθέα και στο Δωρόθεο βεβαίως, στον Πλούταρχο, στην Κίνθια, αν προτιμάτε, στον Απόλλωνα που γιορτάζει σήμερα, στην Νικανδρία, στην Νίκη, στον Νικανδρό και στον Σελήνο, στον Σελήνιο, στη Σεληνία, στη Σελήνη. Επομένως θα πω χρόνια πολλά και στην άνεψιά μου την Ελένη. Τι διάλογο. Το Ελένη από το Σελήνη βγαίνει, έτσι, από το Σέλας, το φως. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά αν έχετε γενέθλια σήμερα, να είστε καλά. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, έτσι. Χρειαζόμαστε παγκόσμιες ημέρες ακόμα και παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Θα βγουν όλοι και θα γράψουν την... Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν θέλω να το πω, είναι πολύ πρωί. Και κανονικά θα έπρεπε να έχουμε μάθει, αφού είμαστε το πιο έξυπνο, σύμφωνα με τα δικά μας λόγια, δεδομένα και συμπεράσματα. Το εξυπνότερο ζώο πάνω σε αυτό το πλανήτη, θα έπρεπε να σεβόμαστε, θα έπρεπε να είχαμε καταλάβει, τέλος πάντων, την αξία του περιβάλλοντος και το ρόλο μας εδώ μέσα. Αλλά όχι, οπότε ξεκινήστε με μικρές πράξεις, ξέρω εγώ, φροντίστε έναν κήπο, φυτέψτε ένα δέντρο, μαζέψτε κανένα σκουπίδι από κάμια παραλία, δεν είναι ανάγκη επειδή δεν είναι δικό σας να το αφήνετε πεταμένο κάτω. Τέλος πάντων, κάντε ό,τι μπορείτε όπως κάνουμε, ελπίζω, όλοι ό,τι μπορούμε, για να μην επιβαρύνουμε τον τόπο στον οποίο ζούμε και θα το πω και το κλισέ, τον τόπο που θα αφήσουμε στα παιδιά μας για να ζήσουν. Εγώ αυτά τα δύσμυρα σκέφτομαι και τίποτα άλλο. Σήμερα επίσης είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, με ΕΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
των δικαιωμάτων των ζώων με κύριο στόχο να υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι ο ειδισμός, τα είδη δηλαδή, ή σπισισμός, σπίσεις, όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον αποκλεισμό όλων των μη ανθρώπινων ζώων από τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που παρέχονται στον άνθρωπο. Εντάξει. Οποιαδήποτε χρήση ζώων από τον άνθρωπο για παραγωγή τροφίμων ρούχων και επιστημονικά πειράματα, βιομηχανία ψυχαγωγίας κλπ. Είναι μια μορφή διάκρισης και κακοποίησης. Σηκώνει πολύ κουβέντα αυτή η κουβέντα. Εγώ δεν μπορώ τώρα να σας εξυπηρετήσω που λένε. Οπότε πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Να δούμε τι άλλο έχουμε για σαν σήμερα. Να, Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Εντάξει, γίνεται χαμός με αυτό το θέμα. Οι θάλασσες ανοίγουν στα ψάρια τους κτλ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1825 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το πρωτοπαλίκαρο του Γκούρα. Άλλοτε πρωτοπαλίκαρο του Γκούρα, βεβαίως. Ναι. Αυτός του την έφερε. Καλά, αυτό είναι το λιγότερο. Τότε δεν είχε σημασία από που ήσουνα. Ήσουνα. Δεν είχε σημασία. Το 1934, λοιπόν, γίνεται ένα επεισόδιο στην Ελληνική Βουλή, γιατί μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, ο βουλευτής φίλος του Κονδύλη πέταξε κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντας τον ελαφρά στον ώμο. Αν είναι δυνατόν, έτσι, καταλαβαίνετε. Έχει δει και χειρότερη η Ελληνική Βουλή. Έχει δει, είναι σίγουρο. Το 1944, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, πάνω από 1000 βρετανικά βομβαρδιστικά έριξαν 5.000 τόνους βόμβες στο γερμανικό τείχος του Ατλαντικού στις ακτές Νορμανδίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την απόβαση στη Νορμανδία. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρα, από το καλάθι. Το 1967 ξεκίνησε σαν σήμερα ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μια πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Να διαβάσετε για αυτό το πόλεμο, θα σας λύσει και πολλές απορίες για αυτά που γίνονται σήμερα. Το 1969 δραπέτευσε από τις φυλακές Μπογιατίου ο Αλέκος Παναγούλης, ο οποίος επικυρίσεται με ποσό 500.000 δραχμών και συλλαμβάνεται 3 ημέρες αργότερα σε διαμέρισμα της οδού Πάτμου.
Το 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Και το 2002, σαν σήμερα, κυκλοφορεί η πρώτη έκδοση του προγράμματος για περιήγηση στο διαδίκτυο, Mozilla 1. Τώρα έχουμε φτάσει στο Ελλάδα 2, το Mozilla έχει φτάσει, εντάξει. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1646 γεννήθηκε η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ. Το 1883 ο Τζον Μέινάρντ Κέινς, ο Άγγλος οικονομολόγος που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Το 1898 ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Το 1954 ο Λάκης Μπέλος, Έλληνας δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας. Και σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή, το 1688, αυτό είναι πολύ ωραίο, παιδιά, είναι ωραία ιστορία, ο Κωνσταντίνος Γεράκης, Έλληνας τυχοδιώκτης, που διετέλεσε και πρωθυπουργός του Σιάμ στην Ταϊλάνδη σήμερα. Το διανοείστε? Έλληνας τυχοδιώκτης που διετέλεσε και πρωθυπουργός του Σιάμ στην Ταϊλάνδη. Είχε γεννηθεί το 1647 και πέθανε σαν σήμερα το 1688. Γιατί ο ελληνισμός φτάνει παντού, έστω και τυχοδιοκτικά. Το 2001 ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδιοκτήτης της Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το 2004 ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο 40ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Το 2012 ο Αθηνόδωρος Προύσαλης, Έλληνας ηθοποιός, ένας από τους πλέον αγαπητούς και αναγνωρίσιμους ηθοποιούς. Ναι, η ρόλη του ήταν δεύτερη θεωρητικά, αλλά ήταν πρώτη πρακτικά. Θέλω να πω, ποιος ξεχνάει αυτό το «Στην Ιταλίδα από την Κυψέλη» και τους πέντε. Πέντε ήταν και σκονιάσανε. Πέντε και σκονιάσανε. Και το 2023 ο Γιώργος Γεωργίου, Έλληνας αθλητικός δημοσιογράφος. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

Επίσης, επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή μία καθηγήτρια, φιλόλογος, η οποία είχε εργαστεί εδώ. Εγώ την είχα στην πρώτη γυμνασίου και ευτυχώς, δηλαδή πραγματικά ευτυχώς, είναι από τα πράγματα τα οποία είναι αυτά που σου τυχαίνουν, σου συμβαίνουν και λες τι τυχερή που ήμουνα. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή νεότατη η Πολύμνια Σκευάκη. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ήταν 5 Ιουνίου. Ποτέ δεν θα το ξεχάσω, γιατί πήγα στο σχολείο και η γυναίκα είχε αρρωστήσει, δεν είχε έρθει καθόλου ένα χρόνο. Και έχουν περάσει από τότε και 36 χρόνια, μην σας πω. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα, εκτός το ότι μας έμαθε να διαβάζουμε και να γράφουμε, πρώτη γυμνασίου, έτσι, δεν μπορούσαμε να καθίσουμε στα θρανία μας καλά-καλά, από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Και εγώ και άλλοι που ακολουθήσαμε τη θεωρητική κατεύθυνση στη ζωή μας, τις χρωστάμε πολλά. Και γκουγκλάροντας το όνομά της, γιατί θυμάμαι πάντα τέτοια μέρα, βρήκα στην Πέργαμο, στην βιβλιοθήκη Πέργαμο του ΕΚΠΑ, συλλογή λογραφικού υλικού από την Αγία Τριάδα της επαρχίας Κισάμου του νομού Χανίων της νήσου Κρήτης. Και είναι ψηφιοποιημένο, ένα τετράδιο είναι, με τα γράμματά της. Γιατί τότε δεν υπήρχε φυσικά, το 1966 όταν το έγραψε, προφανώς δεν υπήρχε τίποτα. Διαβάζω Σκευάκη Πολύμνια Τρίτων Φιλολογικών και είναι τα γραμματά της. Όσο να πεις, είναι σαν να διαβάζω τις παρατηρήσεις της στην έκθεση τώρα που βλέπω τα γραμματά της από κάτω. Και αυτές οι παρατηρήσεις της στην έκθεση και οι παρατηρήσεις της γενικώς βοήθησαν στο να μην γίνω εντελώς ρεμάλι. Οπότε τη θυμάμαι με αγάπη.

Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι 9 περίπου. Προλαβαίνω να σας πω κάτι ακόμα. Ναι, προλαβαίνω να σας πω για τον καιρό. Λοιπόν, δεν θα έχει αλλαγή σήμερα ο καιρός. 26 βαθμοί στην Τρίπολη, 4 μποφόρ δυτική άνεμη. Συννεφίτσα από τις 3 το μεσημέρι και μετά. It's ok, δεν θα βρέξει από ό,τι φαίνεται. Και αύριο Σάββατο 30 βαθμοί, λιώνει το κορμί. Καθαρός καιρός, αραιή συννεφιά, 4 μποφόρ. Εκεί το μετά τις 3 το μεσημέρι και αρκετά κουκούπια, κουνουπάκια, θα έχουμε κουνουπάκια. Και την Κυριακή μια χαρά θα είναι, 30 βαθμοί, συννεφίτσα από τις 3 και μετά, αλλά ωραιότατα. Τη Δευτέρα τώρα 8 Ιουνίου για κάποιο λόγο μας δείχνει εδώ βροχούλες το απόγευμα και την Τρίτη, αλλά μένει να φανεί. Και από την Τετάρτη, πεντακάθαρος καιρός, σύμφωνα με το meteo.gr, την μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λοιπόν, μαζευόμαστε, διαβάζω και εγώ, μην νομίζετε, δεν έχω δει τίποτα. Μαζευόμαστε, πίνουμε μια γουλιά καφέ, πίνουμε λίγο νεράκι και μπαίνουμε στην επικαιρότητα τη συγκλονιστική, τι να σας πω. Λοιπόν, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού, για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Απιάστη η κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο Ιέβα Γαλανίαδη. Σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, τι γίνεται στην πολιτική και τι γίνεται. Καλά. Μπορούμε να το πούμε και έτσι, μπορούμε να το πούμε και αλλιώς. Θα πούμε τη στρελή στο πανηγύρι, λοιπόν, για να τελειώνουμε. Και μέσα σ' όλα. Βγήκε το κόμμα του Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έκανε μία έρευνα για την ακρίβεια. Τώρα με τον Γιώργο εδώ συζητάμε για την ακρίβεια γενικώς και συζητάμε για μισθούς. Τώρα κρατηθείτε, Ελβετίες, Βέλγια, πράγματα, Γαλλίες, ιστορίες για αγρίους κλπ. Ναι, ότι έχουμε ακρίβεια το ξέρετε. Επίσης, ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα προϊόντα και δεν τολμάς να πατήσεις στο σούπερ μάρκετ, το ξέρετε. Θα ήθελα όμως να μου εξηγήσει κάποιος πώς είναι δυνατόν η ίδια συσκευασία καφέ, και θα το πω, δεν έχω πρόβλημα, καφές Λουμίδι, Λουμίδι πίνω όλη μου τη ζωή, από πιτσιρίκι. Λοιπόν, καφές Λουμίδι, ο παπαγάλος, ο πράσινος, η ορθόδοξη συσκευασία του Λουμίδι, των 250 γραμμαρίων, αν είναι και τόσα, δεν είμαι σίγουρη, να πωλείται εδώ σε σούπερ μάρκετ στην Τρίπολη 5,80 και 5,90 και στην Αθήνα να είναι 3,30 έτοιμη. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό και να στο πουλάνε σε προσφορά στα 4,10 ή στα 3,90 ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ότι και καλά είναι προσφορά. Γιατί? Θέλει 2,5 ευρώ για να έρθει ένα σακουλάκι καφέ από την Αθήνα εδώ πέρα. Και δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά, δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή, εντάξει, ναι, πληροφορήθηκα μερικά πραγματάκια. Επειδή ακριβώς ίσως υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, ή οι Αθηναίοι δεν είναι τόσο ηλίθιοι, να το πάρουμε έτσι, ζορίζουν και λίγο τα πράγματα. Δηλαδή, αν υπάρχουν 3 σούπερ μάρκετ σε μια γειτονιά, θα πας εκεί που είναι οι καλύτερες τιμές και ξέρεις που θα ψωνίσεις. Δεν θα πας. Όταν όμως συμφωνούν όλοι να κάνουν το ίδιο πράγμα γιατί υπάρχει μια μεγάλη κυριαρχία και λες 3 σούπερ μάρκετ έχουμε, αυτά είναι και αν σας αρέσει, τι κάνεις? Και εν πάση περιπτώσει εσύ ως πολίτης τι κάνεις? 5,90 εδώ η διασκευασία, 3,30 στην Αθήνα. Εξηγήστε μου γιατί. Λοιπόν, πάμε να πούμε για το καλάθι που δεν βγαίνει. Έτσι λέει την έρευνα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το καλάθι δεν βγαίνει, με αυτόν τον τίτλο. Παρουσιάζει λοιπόν το κόμμα του Τσίπρα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα την έρευνα για την ακρίβεια μέσα από επίσημα στοιχεία και αριθμούς από την Τράπεζα της Ελλάδος, τη Eurostat κλπ. Έτσι. Λοιπόν, πληθωρισμός 5% το Μάιο έναντι 3,2% που ήταν ο μέσος όρος Ευρωζώνης. Πολύ ωραία. Για να γίνει αντιληπτό του τι συμβαίνει στα πορτοφόλια των ελληνικών οικοκυριών σε βάθος χρόνου, οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 32% από το 2020 μέχρι το 2024. Μόνο κατά το τελευταίο έτος το μοσχάρι έχει αυξηθεί κατά 19,2%, το αρνί 13,3%, τα μαγειρικά λείπει κατά 11,6%. Σύγκριση τιμών με το 2019. Το γάλα και το ψωμί είδαν αύξηση που φτάνει το 60%, το ελαιόλαδο 111%, έτσι, και το μοσχάρι αύξηση μαζί με τον καφέ που ξεπερνά το 70%. 70%. Λοιπόν, ο βασικός μισθός, ας πούμε ότι έχει φτάσει στα 950 ευρώ. Μάλιστα. Μια σύγκριση, λέει, του καλαθιού του νοικοκυριού με το βασικό μισθό του 2019 είναι ενδεικτική. Με τα 650 ευρώ του βασικού μισθού το 2019, αγόραζε κάποιος μεγαλύτερες ποσότητες σε όλα τα βασικά αγαθά διατροφής, από το γάλα και το ψωμί μέχρι τα αυγά και το κρέας. Ο μέσος Ευρωπαίος έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει 2,5 φορές περισσότερα τρόφιμα σε σχέση με το 2019. Και ο Έλληνας αναγκάζεται να βγάλει πράγματα από το καλάθι του. Ο συνδυασμός των χαμηλών μισθών της Ελλάδας σε σχέση με την Ευρώπη και των υψηλών τιμών στα τρόφιμα αυξάνει το χάσμα με την Ευρώπη. Ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα είναι 17.954 ευρώ, ενώ στην Ευρώπη φτάνει τα 39.808. Με το γάλα να κοστίζει 1,35 στην Ελλάδα και 0,85 με 1,04 στην Ευρώπη, και το ίδιο να συμβαίνει σε κάθε ένα από τα βασικά είδη διατροφής, εύκολα είναι αντιληπτό ότι η σύγκληση με την Ευρώπη. Αλήθεια λέω, όντως λέει ο Γιώργος, συγγνώμη γι' αυτό. Η σύγκληση λοιπόν με την Ευρώπη υπάρχει μόνο στη φαντασία της κυβέρνησης. Ο πληθωρισμός ο γενικός είναι, λέει, στο 5%, αλλά ως σε επιμέρους κατηγορίες η κατάσταση είναι χειρότερη, γιατί τα ενίκια έχουν αυξηθεί κατά 13,8% σε σχέση με 4,5% στην Ευρώπη.
Υπάρχει προφανώς πίεση. Και μετά η Ελλάς αναφέρεται στα άμεσα μέτρα, τον ορισμό βασικού καλαθιού επισητιστικής ασφάλειας, τη διαφανή και ελεγχόμενη τιμολόγηση από τον παραγωγό μέχρι το ράφι, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, παρατηρητήριο τιμών σε τρόφιμα, ενέργεια και καύσιμα, στοχευμένη μείωση ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καλά κρασιά. Επίσης, εθνικό σχέδιο υποκατάστασης εισαγωγών, συμβολιακή παραγωγή βασικών τροφίμων, συνεταιριστικά σχήματα παραγωγών, στρατηγικά αποθέματα βασικών τροφίμων. Άρα πρέπει να αναβαθμιστεί ο πρωτογενής τομέας, να συνδεθεί αγροτοδιατροφή με τον τουρισμό, να μειωθεί η εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες πρώτες ύλες,

εκεί να παίρνουμε λεμόνια από το Λίβανο. Εντάξει, έχουμε λεμόνια. Η Αργολίδα είναι γεμάτη λεμόνια και πορτοκάλια, λέγω τώρα. Όπως είναι αντίστοιχα και άλλες περιοχές στη χώρα, δεν το συζητάμε αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά πού,

Τι διαβάζω, φίλες και φίλοι, Νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Κυρανάκης. Αυτή είναι η πρόταση του Μητσοτάκη. Α, Γιώργο, αγαπημένο σου. Όχι, ναι, πολύ καλό. Φοβερός. Ευφυής. Νέος άνθρωπος, αλλά εντάξει. Καινοτό. Ναι. Καινοτόμη. Αυτός είναι, κάνει τομές στο κενό. Αυτό. Με έψιλον, δεν είναι αλφαγιότητα το καινοτόμος, είναι κάνει το μέσο στο κενό. Όπως αυτή η φοβερή ιδέα που είχε με, με τα ταξί να μεταφέρουν τους μεθυσμένους σπίτι τους και να επιδοτούνται από το ελληνικό κράτος για να γυρίζει ο κόσμος. Ναι, οραματιστής. Έχω όραμα. Έχω σχέδιο, λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, ξέρει τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν είναι κανένας χαζός, το έχουμε καταλάβει αυτό. Στις 10 Ιουνίου, λοιπόν, στις 4 θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής. Και η πρόταση του Πρωθυπουργού είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να πούμε ότι θα αναλάβει ο κύριος Κυρανάκης τη θέση του κυρίου Σκρέκα, ο οποίος απομακρύνθηκε λίγο σκανδάλου, ΠΚΠ εμπλοκής κλπ. Δεν βαριέσαι, δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, έχει καθυστερήσει λίγο η αλήθεια είναι η εκλογή γραμματέα, αλλά δεν βαριέσαι. Είναι που τους ψάχνουν κιόλας στο μικροσκόπιο, γιατί κοιτάξτε, εντάξει, δεν λέμε ότι είναι όλοι ένοχοι. Για όνομα του Θεού, είναι όμως εμπλεκόμενοι με τον έναν τον άλλον τρόπο σε αυτή την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πρέπει να υπάρχει προσοχή. Τώρα ο κύριος Κυρανάκης, αν ρωτάτε εμένα, εντάξει, όχι, δεν είναι, δεν. Κυρίως από εκείνο το επεισόδιο έχει πει πολλά βέβαια κουφά ο κύριος Κυρανάκης, έχει κάνει και αρκετά. Είναι λίγο μπακογιανίζει, να το πω έτσι. Κώστας Μπακογιάννης, όχι Παύλος για όνομα του Θεού. Κώστας Μπακογιάννης λίγο μπακογιανίζει. Πόσο ο Μπακογιάννης κάτι εκεί, κάτι δηλώσεις για μεγάλους περιπάτους, κάτι άλλες ανοησίες, κάτι απίστευτες νοητικές ακροβασίες κτλ. Και ο κύριος Κυρανάκης ανήκει στην ίδια. Συν ότι στη Βουλή είχε ένα πολύ κακό επεισόδιο με την κυρία Πέτη Πέρκα, δηλαδή γύρισε και της είπε ότι εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας, κάτι τέτοιο, για όνομα του Θεού, νέος άνθρωπος. Ζήτησε συγγνώμη βέβαια, αλλά no offense κιόλας, δεν προτρέχει η γλώσσα του νόου σε αυτή την περίπτωση, είναι το τι έχεις μέσα σου και σου βγαίνει. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο εκλεκτός, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως την άλλη τη φάση. Στον ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Πριν από την κρίσιμη σύγκρουση, γιατί έχει να γίνει χαμός στην Κεντρική Επιτροπή. Την εισήγηση λοιπόν του Σοκράτη Φάμελου ενώπιον της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό περιμένουν όλοι στην Κουμουνδούρου, γιατί από αυτή θα κριθεί το τι θα κάνει η κυβερνόσα αριστερά, εν πάση περιπτώσει. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει αν θα στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως του ζητάει η πλειοψηφία του κόμματος, ή αν θα επιλέξει να αφήσει ανοιχτή την πιθανότητα να αντιπαρατεθεί προς τον πρώην Πρωθυπουργό. Πολάκης, Παπάς, Ρένα Δούρου προετοιμάζονται για όλα τα σενάρια, χωρίς να αποκλείσουν την πιθανότητα να αμφισβητήσουν το Σοκράτη Φάμελο. Έτσι. Ο κύριος Φάμελος βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση σε αυτή τη φάση και σε αυτή τη συγκυρία, γιατί ό,τι και να εισηγηθεί θα φέρει αντιδράσεις και ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ να υποστεί, να οδηγηθεί σε ακόμα μια διάσπαση. Οι συνομιλητές του Σοκράτη Φάμελο αναφέρουν ότι αυτό ζυγίζει τα πάντα ο ίδιος και ελάχιστοι ξέρουν τι ακριβώς θα εισηγηθεί. Τώρα Πολάκης, Δούρου και Παπάς και άλλα στελέχη που είναι γύρω τους δηλώνουν ότι δεν πρέπει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ισχυρίζονται ότι πρέπει να αναζητηθούν γέφυρες με το κόμμα Τσίπρα, αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανταπόκριση το κόμμα να προετοιμαστεί για αυτόνομη θέση στις εκλογές ή να συμμετάσχει σε ένα ευρύτερο σχήμα. Τι να πω, δεν ξέρω, σίδερο στη μέση τους, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και κυρίως του κυρίου Φάμελου, ο οποίος αξιοπρεπής πάντα και έχει βρεθεί τώρα στα σκηνιά. Λοιπόν, εμείς, τι ωραία, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μείνετε εδώ συντονισμένοι, Αρκαδία Νέα 38, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανία, Δημητρή Διακοπή για διαφημίσεις, σε 2 λεπτά και πάλι μαζί, καλημέρα.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
5: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο!
6: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
7: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις πλάτες.
6: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, παραλίγο να την κάνω την πατάτα μου και εγώ σήμερα, αλλά δεν την έκανα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην Αρκαδία, γιατί έχει πολύ πράγμα. Έχει. Λοιπόν, στις 8 απόψε τα λυρικά σύνολα παρουσιάζουν την συναυλία «Ο κοινός μας ήχος, μελωδίες της Ευρωπαϊκής Γειτονιάς». Τα λυρικά σύνολα θα παρουσιάσουν ένα μπουκέτο έργων και τραγουδιών με την κιθαριστική ορχήστρα, τους τραγουδιστές και το λαϊκό σχήμα, καθοδηγούμενα από τον αγαπημένο Κωνσταντίνο Μπουλούγαρη. Σήμερα, Μαλλιαροπούλου Δημοτικό Θέατρο, ώρα 8, είσοδος δωρεάν, ωραιότατα. Επίσης, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απόψε είναι στο Βαρκό με ένα stand-up comedy. Αμέ, εξωγήινος, η επιστροφή. Νέα παράσταση, απόψε στις 9.30 στο Βαρκό. Φοβερός, εντάξει, δεν υπάρχει ο άνθρωπος, είναι καταπληκτικός. Αγαπημένη, προσωπικά αγαπημένη η Ραμόνα, δεν το συζητώ. Η Ραμόνα του, ο χαρακτήρας του. Και είναι και πολύ ωραίο το τότε και τώρα με την Χαραλαμπούδη. Είναι από τα λίγα πράγματα τα οποία μπορώ να δω με χαρά, τέλος πάντων, στην τηλεόραση. Το Σάββατο, η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος εορτάζεται στο πάρκο του Τεγιατικού Συνδέσμου στις 10 το πρωί. Είναι μια δράση, οικογενειακή εμπειρία, έχει fun run, έχει διελκυστίνδα, έχει πιλάτες, έχει γιόγκα, έχει δράσεις, εκπαίδευση, διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η είσοδος είναι δωρεάν. Και ξεκινάει στις 10 στο πάρκο, εκεί στον Τεγιατικό Σύνδεσμο. Πολύ ωραία. Η φύση μας ενώνει, η κίνηση μας δυναμώνει, είναι το σλόγγαν της δράσης. Όσοι θέλετε να πάτε να κινηθείτε και να δυναμώσετε και να έρθετε και σε επαφή με το περιβάλλον, είναι μια χαρά και θα έχει και ωραίο καιρό, τέλεια. Λοιπόν, στις 7 τι έχουμε τώρα? Έχουμε την εορτή των Αγίων Πάντων στο ξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου της Τρίπολης. Ξεκινάει το 10ο μουσικό προσκοπικό φεστιβάλ αύριο Σάββατο. Έχει μία δράση, στις 7 έχει, εντάξει, έχει εσπερινό. Στις 8 τη δράση προσφοράς από τους προσκόπους και τον Εμπορικό Σύλλογο Τρίπολης «Ας είμαστε άνθρωποι για τους συνανθρώπους μας». Και στις 8 ξεκινάει πια το μουσικό φεστιβάλ της Τρίπολης με συναυλία, με δράσεις. Ωραία ονόματα, ωραίοι άνθρωποι, ωραίοι καλλιτέχνες. Ιβάν Αγγελοπούλου βλέπω εδώ, ο Τάκης Σαβάκης DJ, η Κούπα, καλά το διαβάζω, πιστεύω πως ναι, Κούπες, συγγνώμη, οι Κούπες. Λοιπόν, έχει παιδική ζωγραφική, έχει έκθεση προσκοπικής τεχνικής, προβολές, προσκοπικό Λούνα Πάρκ, έχει πάρα πολλά. 6 Ιουνίου, πηγαίνετε να περάσετε καλά. Κάθε χρόνο είναι εξαιρετικό το προσκοπικό μουσικό φεστιβάλ της Τρίπολης και είναι η 10η του χρονιά. Λοιπόν, όσοι νιώθετε ότι θέλετε να ορειβατήσετε αυτό το Σαββατοκύριακο, ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων διοργανώνει την Κυριακή στα Μαντέικα, στο ορεινό σύμπλεγμα των Μαντέικων, στο Μέναλο εδώ. Μια ωραία πεζοπορία ξεκινάει από την πλατεία των Μαντέικων σε σηματοδοτημένο από τον Σάο Μονοπάτι μέσα στο τοπίο του Μονάλου. Η πορεία γίνεται εις μνήμην του υλοτόμου από τα Μαντέικα, Θεόδωρου Βασιλείου Δημόπουλου, και το μονοπάτι θα λάβει το όνομά του. Όσοι θέλετε, πληροφορίες στο Σάο, ξέρετε εσείς. Έχει δύο πορείες, μία έτσι κατηγορία Α και μία κατηγορία Α2 συν. Από πλατεία Κολοκοτρώνη φεύγει το λεωφορείο στις 8 το πρωί, την Κυριακή 7 Ιουνίου. Τέλεια. Επίσης, 8 η ώρα το πρωί, όσοι νιώθετε ότι θέλετε να κάνετε κάτι για το περιβάλλον ουσιαστικό, ο Εξοραϊστικός Σύλλογος του Αγιάννη, ξέρετε που είναι ο Αγιάννη, στην Κινουρία, στη Βόρεια Κινουρία, διοργανώνει εθελοντικό καθαρισμό. Ραντεβού στο Κουτρί στις 8 το πρωί, με το σύνθημα «Ο εθελοντισμός μπορεί να κάνει θαύματα». Έτσι, παιδιά, γιατί ωραία γιορτάζουμε το περιβάλλον, αλλά δεν χρειάζεται να μυρίζουμε ένα λουλούδι για να το χαρούμε ή να πούμε «Αχ, η θάλασσα». Μαζεύουμε και κάνα σκουπίδι. Έτσι γίνονται αυτά. Και επίσης, στις 8 το βράδυ, στο Μαλλιαροπούλιο Δημοτικό Θέατρο την Κυριακή, θα γίνει η προβολή
μια σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΤ3 που αφορά εδώ αυτό το επεισόδιο την Τρίπολη. Τρίπολη, η ιστορία μιας πόλης. Είναι η νέα ιστορική σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, Πόλης, που παρουσιάζει το ιστορικό πορτρέτο της Τρίπολης από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. 8 η ώρα, Κυριακή 7 Ιουνίου, στο Μαλιαροπούλιο Θέατρο. Θα παρουσιαστούν τα τοπόσημα, τα λοιπά. Στην κάμερα θα μιλήσουν και μιλάνε οι Νίκος Γαργαλιώνης, Γιώργος Ζαχαρόπουλος, Ευάγγελος Κασαβέτης, Γρηγόρης Κατσικερός, Ηλίας Κολοβός, Χρήστος Μίτσιας, Ανδρομάχη Νάστου, Πέτρος Σαραντάκης, Βασίλης Χιακωτός και Χρήστος Χρυσανθόπουλος. Αμέ και... Ναι. Και η προβολή θα γίνει εκεί. Η πρώτη τηλεοπτική προβολή, αν δεν μπορέσετε να έρθετε στο Μαλιαροπούλιο, είναι την 5η 11 Ιουνίου στις 8 στην ΕΡΤ3. Και κάπως έτσι τελειώνουμε εδώ με τις... Ναι, μας ενδιαφέρει. Θα πάμε να το δούμε. Άλλη μόνο στο κάτω-κάτω. Εδώ για την Τρίπολη είναι. Άντε να δούμε, να ακούσουμε και δύο πράγματα. 8 το βράδυ στο Μαλιαροπούλιο. Ναι, μην πας για ποτό, θα πας στο Μαλιαροπούλιο. Μη σε δω να στρίβεις πουθενά αλλού, θα μπεις μέσα. Έτσι είναι. Αυτά έχουμε να κάνουμε λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Όχι και άσχημα, και φυσικά βολτούλες. Πέρα δόθε, δόθε πέρα. Ξέρετε, δεν είναι, είναι ωραία. Αλλά πάλι, εντάξει, συμβαίνουν άλλα πράγματα αλλού. Ας πούμε, τι γίνεται ρε παιδιά με το κόμμα Σαμαρά? Τι γίνεται με το κόμμα Σαμαρά? Όχι, θέλω να μου πεις τι γίνεται με το κόμμα Σαμαρά. Το έχει καθυστερήσει. Βέβαια, γιατί όμως το έχει καθυστερήσει? Νομίζω ότι άμα συνδέσεις τις τελίτσες θα καταλάβεις. Πριν από 2 εβδομάδες παραδέχθηκαν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι επίτηδες από το Μέγαρο Μαξίμου αφινόταν να διαρρεύσει ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται ή τουλάχιστον δεν αποκλείει σενάρια για εκλογές το Σεπτέμβρη. Οπότε τι έγινε αυτό? Τι έκανε αυτό, τι αποτέλεσμα είχε? Είχε αποτέλεσμα να ξετρυπωθούν νωρίς τα δύο κόμματα τα οποία, όσο να πεις, παρουσιάζουν μια δυναμική στην κοινωνία. Το ένα κόμμα είναι της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και το άλλο είναι του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Οπότε αφού ξετρυπώθηκαν αυτά τα δύο κόμματα, είμαστε καλά. Ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι φαίνεται, δεν τσιμπάει το τυράκι των προώρων εκλογών, αλλιώς θα είχε ανακοινώσει το κόμμα νωρίτερα. Και τώρα λέγεται, από εκεί αφήνεται να διαρρεύσει. Εξάλλου, ο Αντώνης Σαμαράς εξαιρετικά είναι το Μαξίμου, έτσι, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, αν ο Σαμαράς πίστευε ότι θα πάει με Μητσοτάκη σε εκλογές, μπορεί να μην είχε φτιάξει κόμμα, θα είχε κάνει κάτι όμως, πολιτική κίνηση, θα είχε συσπυρώσει ανθρώπους γύρω του και θα ήταν πιο εμφανές αυτό, γιατί τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Κάτι θα είχε κάνει πάντως. Οπότε, ναι, έχει πληροφόρηση από το Μαξίμου ο κύριος Σαμαράς, δεν είναι κανένας χθεσινός, προς Θεού. Λοιπόν, ακόμα λέει και στην ακραία περίπτωση, λέει εδώ, νομίζω η Λώρα Ιωάννου είναι που το γράφει, ναι, η Λώρα Ιωάννου είναι στα δικαιολογητικά. Ακόμα λέει και αν ο Μητσοτάκης προκηρύξει εκλογές προώρες τον Αύγουστο, ο Σαμαράς θα προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις την επόμενη μέρα, γιατί το κόμμα οργανώνεται. Αν οι εκλογές προκηρυχθούν εντός του 2027, που είναι το επικρατέστερο σενάριο, τι σας έλεγα, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Σαμαρά, σύμφωνα με τις πληροφορίες της κυρίας Ιωάννου, σχεδιάζονται για μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Κύριε Σαμαρά μου, μας υποχρεώσατε, τι να σας πω. Λοιπόν, για να μην υπάρχει αρκετός χρόνος για να κάνουν προεκλογική καμπάνια υποψήφιοι βουλευτές, αλλά όχι τόσος πολύς χρόνος, ώστε να επιχειρήσει η κυβέρνηση να τους αποδεκατήσει. Έτσι. Με όλους τους συνομιλητές του, λέει η κυρία Ιωάννου, να επιμένουν ότι η ακριβής ημερομηνία που θα πατήσει το κουμπί του εμφυλίου στη Νέα Δημοκρατία να αποτελεί αποκλειστικό του προνόμιο και τον εκλογικό πύχη να έχει μπει ψηλά, σε διψήφιο ποσοστό. Θέλει και διψήφιο ο Σαμαράς για να κατεβεί. Γι' αυτό, λέει, όλη η προετοιμασία γίνεται από άκρα μυστικότητα και κάτω από τα ραντάρ της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό έχει πλάκα. Επίσης, θα έχει το κόμμα. Το εγχείρημα του Σαμαρά, τέλος πάντων, θα έχει και τη σφραγίδα καραμανλικών στελεχών. Αφού πολλοί είναι αυτοί που προσανατολίζονται να είναι υποψήφοι ή να εμπλακούν ενεργά. Εντάξει, αυτό το περιμένουμε. Θα δούμε. Και η κυρία Ιωάννου λέει ότι ο στενός πυρήνας των συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά έρχεται από τα παλιά, είναι δοκιμασμένος. Αρκετοί από αυτούς τον πλαισίωναν ως πρωθυπουργό στο Μαξίμου στα χρόνια 2012-2015. Πρόκειται, λέει, για το δεξί χέρι και πρώην διευθυντή του γραφείου του στο Μαξίμου, Κώστα Μπούρα. Επίσης,
Σύμβολος είναι ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, εντάξει, και ο Νίκος Τσούτσιας, που ήταν διευθυντής του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά στο Μαξίμου. Επίσης, η κυρία Ιωάννου αναφέρει στην ομάδα της στενή τον Μανώλη Αγγελάκα, πρώην Ευρωβουλευτή και πρώην Γραμματέα Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, τον Θανάση Σκορδά, πρώην Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας με στενούς δεσμούς και με το Σαμαρικό και με το Καραμανλικό στρατόπεδο, Κώστας Τσιμάρας, πρώην Γενικός Διευθυντής, Γιώργος Λουλουδάκης, που έβαλε την παραίτησή του από τη Νέα Δημοκρατία μετά τη διαγραφή του Σαμαρά το 24, Δημήτρης Κανελόπουλος, Μελέτης Μελετόπουλος, Ιωάννης Μάζης κλπ. Και σε ποιες περιφέρειες ποντάρει? Όπα, να τα. Επί του παρόντος το επιτελείο Σαμαρά εκτιμά ότι μπορεί να έχει ισχυρά εκλογικά ερίσματα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, στην Πελοπόννησο, ταν, και στη Θεσσαλία. Για την Πελοπόννησο δεν είμαι τόσο σίγουρη, κύριε Σαμαρά μου. Δεν είμαι τόσο σίγουρη. Έχουν αλλάξει τα κόζια. Γιατί μπορεί εσείς να. Τώρα κακά τα ψέματα. Εντάξει, στην πολιτική άνοιξη δεν ήταν ο κύριος Βλάσης? Ο κύριος Βλάσης δεν ήταν στην πολιτική άνοιξη? Από εκεί δεν ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα? Πολιτική άνοιξη του Σαμαρά. Από τότε έχει μπει πάρα πολύ νερό στα βλάκι. Τώρα, όχι ότι προς Θεού, αλλημονώ, υπάρχει σεβασμός. Ο κύριος Βλάσης σέβεται όλους τους πρώην πρωθυπουργούς. Δεν λέω αυτό. Αλλά δεν. Ο κύριος Πτωχός πάλι που τον επέβαλε ο Σαμαρά στη Μεσσηνία. Και μην ακούω ανοησίες, δεν είναι εξελέγει δημοκρατικά ένας άνθρωπος, εξελέγει δημοκρατικά ο κύριος Πτωχός, σαφώς ψηφίστηκε. Το γιατί ψηφίστηκε είναι το θέμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν άγνωστος, έτσι. Αν δεν ήταν ο Σαμαράς εδώ και δεν ήταν ένα σύστημα ολόκληρο να τον τρέχει παντού, τώρα μην κοροϊδευόμαστε και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εξελέγει δημοκρατικά, αλλά επιβλήθηκε η υποψηφιότητά του. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον είναι κοντά στον κύριο Σαμαρά ο κύριος Πτωχός. Οπότε δεν είμαι σίγουρη για την Πελοπόννησο. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε να δείτε. Ό,τι και να γίνει θα έχει πλάκα. Γιατί αυτές οι εκλογές ετοιμαζόμαστε για μεγάλα γέλια. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος το έχει καταλάβει, για μεγάλα γέλια. Το κακό είναι τι συμβαίνει στην κοινωνία σε αυτή τη φάση. Και τι βλέπω εδώ, να, δημοσκόπηση προράτα. Λοιπόν, το Βελόπουλο δεν τον αντέχω. Είναι αλήθεια. Δεν τον μπορώ, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο, τι να κάνουμε. Δεν συμμερίζομαι τίποτα από αυτά τα οποία λέει. Όμως, ο τύπος είναι τσακάλι. Λοιπόν. Περίπου 230 ή 240 δημοσκοπήσεις έχουν γίνει το τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα. Το διανοείστε? Δηλαδή μία κάθε δύο μέρες. Ρε παιδιά, περίπου, δηλαδή εντάξει, κάπου να σταματήσει αυτό το πράγμα. Τώρα διαβάζω δημοσκόπηση προράτα. Πρώτη Νέα Δημοκρατία με 24%. Να βγούμε με τις κοιλώτες στα χέρια να πανηγυρίσουμε για το 24%. Τι μου λέτε? Είμαστε... Ναι, αλλά 24. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν δηλαδή να βγαίνουμε, να πανηγυρίζουν για το 24? Για το 24. Άνθρωποι που είχαν 41. Για το 24. Δηλαδή εντάξει, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Δεύτερη η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα. Τρίτη Καριστιανού. Τέταρτο το Πασόκ. Αυτό το Πασόκ το έχουν βάλει στο κούκου το σημάδι. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις, ναι, τον βγάζουν τρίτο, τέταρτο, ότι κοντοχτυπιέται με την Καριστιανού, ότι τίποτα, ότι του είχε αφήσει πίσω. Προσωπική άποψη, εντάξει. Κατά ένα ποσοστό μιλάει για νίκη ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης μιλάει για νίκη και καλά κάνει. Γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια στόχευση. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν αυτά τα νούμερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως έχω ξαναπεί, πρέπει να βγουν στη δημοσιότητα δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται για λογαριασμό εταιριών, επιχειρηματιών, και δεν εννοώ τίποτα τυχαίων ανθρώπων, και κομμάτων. Να βγάλει μια δημοκρατία και να πει πόσο παίρνει επίσημες στις δικές μετρήσεις που κάνει, που εκεί δεν έχει. Δεν είναι ζυγίζομαι στη ζυγαριά μου και πάω και λέω στη διαιτολόγο ότι έχασα 2 κιλά. Είναι ζυγίζομαι στη ζυγαριά της διαιτολόγου και ξέρει ακριβώς τι έχω πάρει. Δηλαδή αυτό είναι. Και ναι, μεν στη ζυγαριά θέλεις να χάνεις, και εκεί είναι το τέτοιο. Εδώ στις δημοσκοπήσεις θες να κερδίζεις. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πρέπει να παίρνεις κιλά. Δεν ξέρω τι πόντους παίρνουν, τέλος πάντων. Λέει, Νέα Δημοκρατία 24% εδώ της προράτα. Να το πω και σωστά. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα 14,5. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5. Πασόκ 8,5. Ελληνική λύση μετά, ο κ. Βελόπουλος 8%. Πλεύση Ελευθερίας 3,5%. Φωνή Λογικής 3,5%, αν είναι δυνατόν. ΣΥΡΙΖΑ 2%. Δημοκράτες 1%. Νέα Αριστερά 1%. Νίκη 0,5%. Και δεν έχω αποφασίσει το 12,5%. Εκεί παίζεται όλη η ιστορία, στο 12,5% βεβαίως.
Ο Μητσοτάκης ξανά πρώτος σε ποσοστό 26% και ο Τσίπρας δεύτερος 16%. Και μετά, παιδιά, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7%, η Μαρία Καριστιανού με 6%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 6%, είναι μετά το Βελόπουλο, μετά και την κυρία Μαρία Καριστιανού. Και πριν μόνο από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και ο Σωκράτης Φάμελος είναι προτελευταίο σχεδόν, δηλαδή είναι από το τέλος, είναι Φάμελος, Νατσιός και Στέφανος Κασελάκης. Τελευταίος ο Κασελάκης. Τι να πω, εγώ σας τα λέω γιατί. Σας τα λέω αυτά με ένα μικρό σχολιάκι, γιατί εντάξει, δεν βαριέσαι, κουβέντα να γίνεται. Είναι διασκέδαση οι δημοσκοπήσεις, κάτι άλλο δεν μπορώ να το. Και φυσικά πρέπει να σκεφτούμε ότι στις τελευταίες εκλογές, σε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις, δεν έπεσε καμία δημοσκόπηση μέσα, έτσι. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Ήτανε πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους δημοσκόπους. Τέλος πάντων, εδώ θα μου πεις τα exit poll, καλά-καλά, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο σήμερα, γιατί έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τα δυσάρεστα στις οθόνες και αυτό δεν είναι ποτέ καλό. Επιχειρήστε να ανοίξετε κανένα βιβλίο σε καμιά παραλία, έτσι σήμερα, αύριο και μεθαύριο, μετά το απογευματάκι, ωραία, τι ωραία, να χαρείτε το φως τέλος πάντων. Και όπου και αν πάτε, να φοράτε κράνος, ζώνη ασφαλείας, να προσέχετε τον εαυτό σας, να πίνετε νερό, να παίρνετε τις βιταμίνες σας, να τρώτε φρούτα. Τέλος πάντων, κάντε ό,τι μπορείτε για να φροντίσετε τον εαυτό σας, έτσι. Να είστε καλά. Από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Έχουμε σύνδεση με το Real FM. Έχουμε Γιώργο Ηλιόπουλο στις 12. Εσείς οι απ' έξω. Και έχουμε και την αθλητική μας εκπομπή με την Μένια Λίλη και τον Χρήστο Καρνέζη στις 2. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΓΕΛ σε όλη την επικράτεια. Τα θέματα θα αναρτηθούν στο arcadia938.gr. Άμεσες παρεμβάσεις ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ σε οδικό δίκτυο και αντιπλημμυρικές υποδομές ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου στην πρόσφατη συνεδρίασή της. Η υπόθεση των υποκλοπών παραπέμπει σε παρακρατικό μηχανισμό και επιβάλλεται η συνέχιση της έρευνας, υπογραμμίζει ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαϊλίου. Στο πανέμορφο ορεινό σύμπλεγμα των Μαντέικων θα εκδράμει ο ΣΑΟ την προσεχή Κυριακή. Λεπτομέρειες για τις δηλώσεις συμμετοχής στο arcadia938.gr. Ξεκινάει η συνεργασία Visit Peloponnese και ΕΟΤ Τουρκίας. Με την εν λόγω συνεργασία ανοίγονται νέοι δρόμοι προβολής Πελοποννήσου στην τουρκική αγορά.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ είναι κοντά στην οριστική συμφωνία με τον Χερόνιμο Μπαράλες ώστε να αναλάβει τον ρόλο του team manager. Με την έναρξη της συνεργασίας με τον Σάβα Τσαμπούρη και την ανανέωση του Γιώργου Αντωνόπουλου θα προχωρήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Αστέρα Άκτορ. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα βρίσκεται στην αναζήτηση για προπονητή μετά την αποχώρηση του Μάρτιν Μάσαρικ.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Oh. Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
12: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
13: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
14: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
15: Ο Θόδωρος.
16: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
17: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
16: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
18: Καλά που πάτε,
19: πάμε
18: καλά, γιατί
19: στην κοινωνία, λέω. Καλά
18: στην
19: πάμε.
18: Στην κοινωνία πάτε καλά.
19: Γιατί υπάρχει πολυδιάσπαση σ' απόψεις. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία στο 25-27, πόσο είμαστε.
18: Ναι. Το είσαστε, δεν μπορώ. Αυτό
19: βρε,
18: το
19: είμαστε γενικά τον πληθυντικό με ναι. Έψιλο, ναι.
18: 28, προχώρα.
19: Στο Πασόκ πόσο είμαστε.
18: Τώρα θα σταθώ.
19: 10-11%.
18: Ναι, ναι.
19: 15
18: πάνω κάτω
19: περίπου.
18: Είναι τα ίδια με τις δημοσκοπήσεις.
19: 15
18: ναι.
19: Είναι ο Τσίπρας περίπου.
18: Ναι.
19: Ακολουθεί η κυρία Καριστιανού στο 8-9-10. Έχουν πέσει πάρα πολύ. Ξέρεις ποιος την πληρώνει τώρα αυτή την υπόθεση όλη. Την πληρώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την πληρώνει ο
18: κύριος Βελόπουλος.
19: Ο κύριος Βελόπουλος.
18: Μάλιστα.
19: Και την πληρώνουν βεβαίως Νίκη, μικρά κόμματα, κυρία Λατινοπούλου, εκτός Βουλής.
18: Πρόσεξε. Θέλει λίγο χρόνο για να καθίσει, το έχουμε πει. Τέλος Ιουνίου,
19: ναι,
18: αρχές Ιουλίου θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Δεύτερον, μου λες μόνο για τα ποσοστά των κομμάτων και δεν μου λες κάτι άλλα ποσοστά που είδα
19: πω
18: εγώ
19: στη
18: μέτρο ανάλυση.
19: Ναι.
18: 61% θέλει πολιτική αλλαγή από αυτούς που ρωτήθηκαν.
19: Ή 6 στους 10. Εντάξει.
18: Προχωράω. Λοιπόν, το 49%, δηλαδή ένα στους δύο, δηλώνει ότι σε προσωπικό επίπεδο η κατάστασή του είναι χειρότερη με πέρσι. Ένα στους δύο.
19: Καλό είναι το ποσοστό αυτό, να ξέρεις.
18: Με,
19: με αυτά που έχουμε περάσει.
18: Πόσο το θέλεις, αγάπη.
19: Με αυτά που έχουμε περάσει.
18: Γιατί πόσο σε ικανοποιεί, 70 το θέλει. Ένα στους δύο.
19: Ένα στους δύο.
18: Το 47% λέει το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ακρίβεια. Okay.
19: Καλά, εξυπακούεται.
18: Και το 69%, Νίκο.
19: Το 7 στους 10.
18: Ναι, ναι, δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση.
19: Πάει λάθος δηλαδή η χώρα.
18: Πάει λάθος.
19: Στα βράχια δηλαδή.
18: Ντουγρού λάθος.
19: Πάει λάθος.
18: Ναι.
19: Αυτά είναι τα ποιοτικά.
18: Αυτά τα ποιοτικά είναι σημαντικά. Μέτρων ανάλυση. Αυτή που είπε τα ποσοστά τώρα έχει και αυτά τα συστατικά.
19: Βέβαια, μα αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
18: Αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. χαρακτηριστικά, μην μου τα ξεπετάς.
19: Είναι... Εδώ, μπροστά μας είναι τα προβλήματα λοιπόν.
18: Ναι.
19: Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δείχνουν τι θέλει ο κόσμος.
18: Και πολιτική αλλαγή. Και η χώρα πάει στα βράχια. Και...
19: Στον κρεμό, στον κρυμνό.
18: Και είμαι σε χειρότερη κατάσταση ένα στους δύο από ό,τι ήμουν πέρσι.
19: Σου λέω αυτόν καλό το ποσοστό, μην το. Είναι μια χαρά το.
18: Εσύ το περίμενες παραπάνω.
19: Καλά. Μόνο παραπάνω.
18: Λοιπόν, σήμερα το Πασόκ έχει πολιτικό συμβούλιο στις 12 στη Χαριλάου Τρικούπη.
19: Αν μπράβο, εκεί τι θα αποφασίσουν οι δημοσκοπήσεις, μου φαίνεται.
18: Θα συζητήσουν.
19: Κεντρικό θέμα είναι δημοσκοπήσεις, το λέω εγώ χωρίς να ξέρω.
18: Και ο κύριος Ζούκας, αυτά που είχαμε πει από εδώ και μέρες, εντάξει, δεν είναι και ευχάριστα.
19: Χωρίς να ξέρω, οι δημοσκοπήσεις θα είναι πρώτες στο τραπέζι. Και δεν τους κολακεύουν, ρε παιδί μου.
18: Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία σήμερα και κεντρική επιτροπή αύριο. Θα πάει και ο κύριος Πολάκης να δουν τι θα κάνουν τέλος των πάντων.
19: Ο κύριος Πολάκης τι να πάει να κάνει.
18: Θα πάει να το συζητήσει. Κάτι πρέπει να δουν τι θα κάνουμε το ΣΥΡΙΖΑ, Νικό. Ε?
19: Ο Πολάκης με το Φάμελο δεν θα πούν τίποτα, στο λέω εγώ.
18: Εντάξει, αλλά πρέπει να πάει. Θα πάει.
19: Θα πάει να πάρει το κόμμα μετά από την αποχώρηση των μελών.
18: Πότε το βλέπεις?
19: Ξέρω εγώ, μα δεν μένει κι άλλος. Ο Πολάκης μένει μετά. Δεν μένουν άλλοι.
18: Δεν σου μένει άλλο στη λίστα.
19: Όχι.
18: Κάτσε να δούμε τι θα συνεδριάσουν, να δούμε τι θα αποφασίσουν.
19: Η κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Αριστερά διαλύθηκε. Πάμε. Έχει μείνει ο Τζακαλώτος.
18: Ναι, ναι.
19: Με ποιον, με τη Δούρου. Και άλλον έναν.
18: Και ο κύριος Σακελαρίδης, δεν είναι.
19: Κύριος Σακελαρίδης, βέβαια.
18: Και ξεχνάμε το και μιλήσαμε προχθές. Ναι.
19: Κάποιος είπε ότι θα πάει στον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος. Όχι, ο κύριος Κασελάκης θα πάει στο Πασόκ.
18: Ναι, δεν είναι. Ναυτάρι σενάρια. Τα οποία δεν βρίσκονται.
19: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ
18: δεν
19: γίνεται χαμό.
18: Ναι, έχει πολλές διεργασίες, Νίκο.
19: Να, τι διεργασίες.
18: Πολλές διεργασίες. Υπάρχει ένας αναβρασμός, μια ανακατοσούρα.
19: Είδες πόσο πυκνός είναι ο πολιτικός χρόνος τελικά.
18: Στο είχα πει εγώ.
19: Πολύ πυκνός. Βέβαια. Λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα από τα παιδιά στα γενικά λύκια. Καλή επιτυχία.
18: Είναι μέσα, ήδη γράφουν.
19: Να έχουν τα παιδιά μας.
18: Καλή επιτυχία να έχουν, ναι.
19: Και τι άλλο έχουμε. Α, πολύ ωραία ντοκιμαντέρ για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να αναφερθώ εγώ σε αυτά.
18: Χθες
19: είδαμε εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Μίλησε η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο ιστορικός πρόεδρος, ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης, ο κύριος Αλαφούζος. Παιδιά, εντάξει τώρα, είναι λίγο συγκινητικό. Φεύγει από τη λεωφόρο Παναθηναϊκός.
18: Φεύγει από τη λεωφόρο, αλήθεια είναι αυτό, συγκινητικό είναι.
19: Ήταν πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με το Θοδωράκη, το Σταύρο. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό το οποίο λέει ο Βαρδινογιάννης. Τι ναι. Πάθαμε, παιδιά. Ο Βαρδινογιάννης είναι να παραμείνει η θύρα 13 στην Αλεξάνδρας.
18: Ας παραμείνει.
19: Δηλαδή να γίνει το πάρκο, να μείνει όμως η θύρα 13.
18: Να μείνει ως ανάμεση, ναι, ιστορική, για να θυμίζει και τα λοιπά.
19: Άντε να πάμε στο νέο μας γήπεδο κι εμείς.
18: Άντε, Νικομάτι.

0: Πρόσεξε, μη μου ανεβάζει την πίεση. Είμαι υποτασική. Είμαι υποτασική. Πέφτωσα έτσι. Εκεί που περπατάω.
1: Έλα, ήσυχα.
0: Εκεί που περπατάω, πέφτω. Ήσυχασε. Μη μου με κάνει.
1: Ζελένσκι.
0: Ναι, Ζελένσκι.
1: Έστειλε επιστολή στον Πούτιν, λέει. Να τα βρούμε. Θα τα βρούμε, λέει. Ο Πούτιν, αν κάνετε υποχωρήσεις και στις λίγες.
0: Αμοιβές, αμοιβές.
1: Καλά, αυτό που έπαθε η Ρωσία τώρα.
0: Τέσσερα χρόνια
1: μέσα
0: το συζητάμε αυτό το πόλεμο.
1: Στο λιμάνι της με τους καλεσμένους να τους έχει ηγέτη σύνοδο και να πέφτει drone πάνω στο αντιτορπιλικό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Δηλαδή, αυτά γίνονται πρώτη φορά, αλλά συνεχίζονται. Μη σε νοιάζει εσένα. Το θέμα είναι να λυθεί αυτό ο πόλεμος, ο οποίος είναι τέσσερα χρόνια και μας έχει βγάλει την ψυχή.
1: Mm-hmm. Πήγαν στο στρατό οι γυναίκες. Σε ένοπλες δυνάμεις είδα.
0: Πρώτες.
1: Τα πρώτα κορίτσια, 70-75.
0: 72. Δεν με τυχαίνει κάτι. Προχώρα.
1: Γι' αυτό δίνω εύρος εγώ πάντα. 70-75.
0: Γεννημένο για το στρατό. Ενώ εγώ είμαι γεννημένη για το στρατό.
1: Μπράβο τα κορίτσια. Αν θέλουν, θα γίνουν μόνιμες μετά, λέει, αλλά παίρνουν και μπόνους.
0: Για... Σε διαγωνισμούς.
1: Σε, διαγωνισμούς.
0: Σε διάφορα πράγματα. Ναι, εντάξει, είναι οι πρώτες νέες κοπέλες. Είναι μέχρι 26 ετών. Κοίταξα τα χαρακτηριστικά εγώ γιατί κάτι σκέφτηκα. Κάτι παίρνει. Κάτι
1: δεν πας, δεν πας.
0: Δεν με παίρνουν να τα παίξω ηλικιακός. Ε.
1: Δεν πας, δεν σε αφήνουμε να πας τώρα εσένα.
0: Θα σάρω να έχω στο στρατό, ε. Να πούμε και το αποκλειστικό αυτό που έχει βγάλει το ενικός.gr με την τουρκική πρόκληση. Αφίσαστα Ποσειδόνια παρουσιάζει τα στενά του Βοσπόρου ως τουρκικά στενά. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό πυροδότησε μια διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η αφίσα και πραγματικά προκαλεί για μια ακόμη φορά.
1: Βέβαια. Αν το έκανε αυτό η Ελλάδα στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, άμα είχαν ένα αντίστοιχο. Καταλαβαίνεις, θα γινόταν εκεί.
0: Πώς θα καταλαβαίνω.
1: Εδώ δεν έγινε. Δεν έγινε και καλώς δεν έγινε.
0: Θα είχαν φυλακιστεί όσοι είναι γύρω από την αφίσα.
1: Σίγουρα.
0: Και δεν θα βγαίνανε, όπως μας είδες πώς.
1: Οι Έλληνες, οι διοργανωτές, όλοι μέσα.
0: Όλοι μέσα. Όσες φορές και να δω αυτό το βίντεο με τον ηλικιωμένο που πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο. Όσες φορές και να το δω, πάντα νιώθω τον ίδιο τρόμο.
1: Εγώ χθες ανέβηκα πάνω, κάθομαι στον υπολογιστή το πρωί και ανοίγω τον υπολογιστή. Και ανοίγω ένα site και πέφτω πάνω στο βίντεο που έπαιζε. Και δεν διάβασα τον τίτλο, πού γινόταν, τι ήταν αυτό. Και τρελάθηκα. Λέω, παιδιά, κάτι έχει γίνει. Και όμως βλέπω τη γυναίκα και παίρνει το παιδάκι. Τρελάθηκα. Εδώ είναι ότι έχεις άγιο.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι.
1: Έχεις άγιο.
0: Όσες φορές και να το δω, Και όταν βλέπεις, ξέρεις, ακολουθεί αυτή η κίνηση που βγαίνει ο κόσμος από τα καταστήματα, η περαστική με τα χέρια ψηλά. Αυτή η κίνηση που ξέρεις, σηκώνεις τα χέρια που λες δεν το πιστεύω ή τα χέρια πάνω στο κεφάλι. Της απόλυτης απελπισίας.
1: Του
0: τι βίωσες, τι έγινε μπροστά σου.
1: Και η κοπέλα τι αντανακλαστικά. Μιλάμε δευτερόλεπτο τώρα.
0: Άκουσε
1: μιλάμε
0: τον
1: δύο δευτερόλεπτα.
0: Νίκο, άκουσε τον γκάζι. Η ίδια είπε ότι άκουσε τον γκάζι και δεν ξέρω πώς λειτουργήσε. Ενστικτοδός και άρπαξε το παιδί της. Και πήγε. Δεν θα έμενε τίποτα.
1: Τίποτα. Δεν έμενε τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Θα είχα σκοτωθεί. Το είδες εδώ κάτι διαρρήκτες που μπήκαν στην Καλυθέα. Το είδατε αυτό, κύριε Νίκο, το είδες. Μπήκαν λοιπόν δύο διαρρήκτες. Τους παίρνει χαμπάρι ο 55χρονος που ήταν μέσα και τους παίρνει στο κυνήγι με ένα ρόπαλο του baseball. Τους κυνήγαγε στον δρόμο, τους συνέλαβαν και τους κοπάνεγε με το baseball, παιδιά. Έχει ματώσει βέβαια το baseball του μπαστούνι. Παιδιά τους χτύπαγε, ο άνθρωπος φοβήθηκε προφανώς. Τέλος πάντων.
0: Είχε baseball μπαστούνι μέσα. Αυτό δεν σου κάνει αίσθηση. Το ότι είχε μπαστούνι.
1: Πολλοί έχουν εσύ τώρα.
0: Μπαστούνι του baseball. Ναι. Δεν το ξέρα.
1: Αλλά τους πήρε παιδιά από πίσω,
0: έχεις και εσύ δηλαδή μπαστούνι του baseball.
1: Όχι. Αλλά έχουν πολλοί. Τους πήρε από πίσω, σου λέγεται χαμός και τους συνέλαβα. Να τους κοπάναγε παιδιά κάτω. Και αυτός ο φουκαράς φοβήθηκε. Αιγυπτιακής καταγωγής οι διαρρήκτες. Ήταν Αιγύπτιοι. Καλοί άνθρωποι είναι οι Αιγύπτιοι.
0: Και μεγάλο θέμα νομίζω θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Χατζηδάκη. Το βλέπω και πρωτοσέλιδο στα νέα.
1: Ποιο?
0: Σήμερα. Συναλλαγές με το δημόσιο. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος.
1: Ναι.
0: Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα politics.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων φορέων, των οργανισμών και των Δήμων.
1: Μεγάλη δουλειά αυτή, να ξέρεις. Μεγάλη δουλειά.
0: Κάτω λέω κλιανά, δηλαδή τι θα καταθέτεις εσύ ένα.
1: Μου κάνεις μια αίτηση ότι θες κάτι να σου δώσει το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Θα μπορείς να παρακολουθείς βήμα-βήμα που είναι η αίτησή σου. Τώρα είναι εδώ.

0: από αέρος, να έχει καλό ταξίδι ο Νάσος Αθανασίου, συνάδελφός μας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι, ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος
0: και ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Και με πολύ μεγάλη πορεία. Έτσι. Και με πολύ μεγάλη πορεία στα μέσα ενημέρωση. Πολύ μεγάλη πορεία.
0: Ο Τραμπ έπαθε ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ψήφισαν βέβαια οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά του φύγανε 18, λέει.
1: Εντάξει. Δεν είναι και κάτι τόσο τραγικό. Ο Τραμπ ξέρει να γυρνάει το παιχνίδι.
0: Να σου φεύγουν 18.
1: Εντάξει, ξέρει να γυρνάει το παιχνίδι.
0: Εδώ, άμα φύγουν 18 βουλευτές σε νομοσία, δεν πέσει η κυβέρνηση.
1: Έσπασαν τη γραμμή, εντάξει. Ψήφισαν υπέρ του πακέτου βοήθειας της Ουκρανίας.
0: 8 δις.
1: 8 δις, ναι.
0: Το πακετάκι.
1: Α, έρχεται ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα να μας πει την κίνηση που πρέπει να ξέρει ο κόσμος που γίνεται έξω.
0: Μιας και ήρθε τώρα, θα πω για τις γενιές λιγάκι.
1: Ναι.
0: Διαβάζω ότι οι boomers έχτισαν, οι millennials πλήρωσαν και η κρίση.
1: Οι boomers είναι οι 2000.
0: Και πιο πριν.
1: Άμα δεν ξέρεις.
0: Και οι Gen Z αμφιβάλλουν, λέει.
1: Ο Παναγιώτης, ο Βολάνιος δηλαδή.
0: Ο Παναγιώτης, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Τι κοιτάζεις, Παναγιώτη.
2: Δεν κατάλαβα γιατί αμφιβάλλω.
0: Αμφιβάλλετε όλοι, δεν ξέρω αν αμφιβάλλεις εσύ. Αμφιβάλλετε γενικά για την πολιτική, για τη ζωή, για την οικονομία και τέτοια. Όχι αμφιβάλλεις για μας.
1: Για μας, για μας αμφιβάλλει ο κόσμος, δεν είναι...
0: Δεν είσαι ο μόνος. Τι γίνεται από κίνηση?
2: Υπάρχει αρκετή.
0: Είναι.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρη. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαρμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Πειραιώς στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Παραμένουν εκτός λειτουργίας τα φανάρια στο ύψος του νομισματοκοπίου στη Μεσογείον. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες ανατμήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου και του Φαλήρου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κύμης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: παντού
0: πολύ.
1: Παντού έχει κίνηση δηλαδή, Παναγιώτη, έτσι όπως το λες, παντού έχει.
0: Μα δεν άφησε κανένα δρόμο.
1: Δεν άφησε τίποτα, όχι.
0: Αυτό που να ξεκινάει και το λιμάνι... και τέταρτο να τελειώνει τις διαφημίσεις.
1: Είδες τι είπες, το μπλοκαρισμένο λιμάνι, το τονίζει συνέχεια.
0: Ναι, ναι, το
1: λιμάνι δεν ξέρω, δεν το λέει. Το λέει.
0: Θα τον ξεμπλοκάρω εγώ.
1: Επάγγελμα, το έχει πάρει.
0: Ευχαριστεί το λιμάνι.
1: Το έχει πάρει επάγγελμα. Λοιπόν, οι boomers είναι μέχρι το 1964.
0: Πες το, μπράβο.
1: Οι boomers είναι μέχρι το 1964.
0: Ευχαριστούμε.
1: Η Gen X είναι μέχρι το 80.
0: Ναι.
1: Η Gen Y, η Millennials.
0: Gen Z, θέλω να μας πεις.
1: Περίμενε, οι Millennials είναι μέχρι το 1996. Να. Η Z είναι μέχρι το 2012. Mm. Η Α είναι από το 2013 έως το 2024 και ακολουθεί.
0: Ναι, καλά, εντάξει, Α, εντάξει. Άρα, οι γενιές αμφιβάλλουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε μόνοι, είπε η Αδελαίδα Κατσίδε. Ξέρεις την κόρη.
1: Εσύ Νίκο, γιατί το κάνεις αυτό παρασυριάτικα?
0: Κάτσε εσύ.
1: Δεν την ξέρω και την κυρία.
0: Να μην πούμε και αυτές τις ειδήσεις τις ωραίες.
1: Ναι.
0: Λέει η κοπέλα, δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε καλλιτέχνητα. Για να είμαστε μόνοι μας, πρέπει να έχουμε δηλαδή τον σύντροφό μας, να έχουμε παρέα και τα
1: λοιπά. Λέει μεγάλες αλήθειες.
0: Αλήθεια, είπε η κοπέλα.
1: Μεγάλες αλήθειες.
0: Μερικούς μήνες λέει πριν κλείσει τα 30, φέρει ένα νέο αέρα στο τηλεοπτικό τοπίο. Στο ρόλο της, στο παιδί. Είναι ένας ρόλος αυτό το...
1: Καλά, εντάξει, μπορεί να είναι...
0: Το κινηματογραφικό έργο.
1: Να είναι πολύ καλή ηθοποιός, εντάξει. Ναι, η διαπίστωση πάντως δεν είναι καμιά σοφία, δηλαδή. Δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι το πείραμα το...
0: Ενσαρκώνει την Ανθούλα στο παιδί στην ΕΡΤ τώρα, στο ΣΥΡΙΑ.
1: Εντάξει, η κοπέλα μπορεί να είναι εξαιρετική, δεν λέμε αυτό. Λέω, η διαπίστωση δεν είμαστε, εσύ την ξέρεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, μην μένετε μόνοι σας.
1: Εσύ με ποιο μένεις ρε Νίκο?
0: Μόνος.
1: Με το τρίτο σας να του. Γι' αυτό σου λέω.
0: Μα γι' αυτό τη διαβάζω.
1: Ας τις διαπιστώσεις της κοπέλας.
0: Την Kylie Jenner, μήπως την είδες με αποκαλυπτικό φόρεμα στο ίδιο βασίλεμα?
1: Ό,τι και να βάλει η Kylie Jenner είναι τόσο όμορφη που δεν έχει καμία σημασία. Είναι κούκλα.
0: Ναι, και είναι και μες στη μόδα.
1: Δεν είναι φουστάνι αυτό, Νίκο. Λείπει το περισσότερο ύφασμα, αγάπη μου.
0: Ναι, αλλά όμως είναι μια χαρά.
1: Δεν είναι φουστάνι. Είναι ούτε τσιτάκι. Είναι λείπει. Το βασικό ύφασμα λείπει, δηλαδή.
0: Εξαιρετική. Δεν λείπει. Έχει τυράντες πίσω. Τι έχει εδώ, φαίνεται.
1: Μια τυράντα κατά το σώμα μπροστά και μια τυράντα πίσω.

0: όμως μπροστά και μία πίσω, Νίκο.
1: Θα πουντιάσει όμως.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, είναι δύο μπροστά. Είναι δύο τυράντες και μία πίσω. Η Σακύρα και έλεγα
0: απλά
1: τι μου έλειπε.
0: Οι τυράντες φοριούνται με μπλουζάκια από μέσα, να ξέρεις.
1: Ή
0: με κανένα που κάποιο
1: είναι στη θάλασσα.
0: Κατάσαρκα.
1: Θάλασσα είναι. Κατάσαρκα πάει. Είναι στη θάλασσα η κοπέλα. Η Σακύρα, όχι και χθες το βράδυ έλεγα. Ρε τι θα πει Σακύρα, ρε τι θα πει Σακύρα. Λέει, δεν νιώθει έτοιμη για νέα σχέση.
0: Εντάξει.
1: Δεν με νοιάζουν, λέει, οι μελλοντικοί σύντροφοι. Σκέφτομαι απλώς να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Ωραία, και γιατί.
0: Πρέπει να έχουν μεγαλώσει τα παιδιά.
1: Γιατί περιμένουν στην ουρά τη Σακύρα, ξέρεις, δεν είναι.
0: Η Σακύρα είναι, Νικό.
1: Αυτό
0: η Σακύρα είναι. Είναι μια πανέμορφη γυναίκα και εξαιρετική καλλιτέχνηδα.
1: Ναι.
0: Άρα τι θέλει.
1: Είστε κουρασμένοι, λέει, νιώθετε κουρασμένοι.
0: Μόνιμα. Μόνιμα.
1: Λοιπόν, τι σου λείπει.
0: Εγώ.
1: Δύο βιταμίνες. B12 και φιλικό οξύ.
0: Και τα δύο τα παίρνω.
1: Και τα δύο.
0: Ναι.
1: Και νιώθεις κουρασμένη.
0: Και νιώθω κουρασμένη.
1: Θα δούμε πως λείπει καμιά βιταμίνη.
0: Και τα δύο τα παίρνω. Σε χάπια και τα δύο. Και τα παίρνω για καιρό, δεν τα παίρνω τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Για να σταθώ στα πόδια μου.
1: Κάτσε.
0: Γιατί είμαι σαν τον νεάταρδο.
1: Κάτσε, ρε παιδάκι.
0: Δεν σηκώνει το ολόκληρο. Δεν ξετυλίγω με ολόκληρη. Είμαι μισή σε μια.
1: Κάπου είδα ένα ωραίο θέμα, θα σα το πω σε λίγο. Σεξ και ζέστη. Γράφουν ένα άρθρο. Τι να κάνουμε άμα έχει ζέστη, λέει. Θα το βρω σε λίγο.
0: Να ανοίξει το ερκοντήσιο.
1: Ω, καλά. Θα τα ανοίξει το ερκοντήσιο, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Τι πάθαμε.
0: Αυτά τα θέματα που σε απασχολούν όμως στις 10 και 20 το πρωί δεν είναι και φυσιολογικό, το έχει καταλάβει.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα.
0: Μην
1: και δεν το είπαμε. Το μονοκλονικό αντίσωμα για τον καρκίνο, πώς λέγεται, αμοιβαντάμπι. Αυτό το είναι ανακάλυψη. Χθες άγωγε πολλές συνεδρίες και στον Νίκο Χατζηνικολάου, κυρία Αγαπηδάκη, η αναπληρώτρια υπουργός, που είπε ότι μόλις βγει, γιατί τη ρώτησε ο Νίκος, θα έρθει στην Ελλάδα. Και λέει, μόλις βγει, βεβαίως και θα κάνουμε ό,τι πρέπει για
0: κοίτα,
1: να έρθει.
0: Όσα έχει δείξει είναι θεαματικά. Παραπάνω από θεαματικά. Παραπάνω από θεαματικά. Λοιπόν, έλα, μας χαιρετάει ο Νίκος.
1: Πάμε και επιστρέφουμε.
0: Έλα, πάμε.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Γεια σας, κύριε αντιπρόεδρε.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα
1: σας. Κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ροκάκο.
2: Τι κάνετε, κύριε αντιπρόεδρε?
1: Καλά, εσείς?
2: Παρουσιάσατε χθες ένα πολύ ωραίο θέμα.
0: Θα μας το πεις στη συνέχεια, κάτσε να δούμε λίγο.
2: Θα ξεκινήσουμε από τα πιτσικάτα, κύριε αντιπρόεδρε. Έχουμε πιτσικάτα.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε
0: μια σειρά από δημοσκοπήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες. Κρατήσαμε με τον Νίκο δύο στοιχεία και θέλω να μας τα σχολιάσετε. Το 69% στην τελευταία, στη μέτρο ανάλυση, δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και το 49% δηλώνει ότι σε προσωπικό επίπεδο η κατάστασή του, δηλαδή ένα στους δύο, είναι χειρότερη από πέρσι.
1: Ναι. Είμαστε σε μια φάση διεθνών αναταράξεων και προβλημάτων σχετιζόμενων κατά βάση με τους δύο πολέμους που εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή μας και επίσης στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κυβερνά 7 χρόνια, επομένως αν και κανείς δεν το ομολογεί δημόσια, υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο παντάται διεθνώς σε αυτές τις περιπτώσεις, μια κάποια κόπωση του εκλογικού σώματος. Από την άλλη πλευρά, και αυτά προφανώς συνδέονται και με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων τα οποία είπατε. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση αυτή είναι μακράν μπροστά στις ίδιες δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και σε σχέση φυσικά με όλα τα υπόλοιπα. Ο δε πρωθυπουργός θεωρείται πολύ καταλληλότερος από οποιονδήποτε από τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για να κυβερνήσει.
0: Αν και ο κόσμος δεν περνάει καλά, δηλαδή ο κόσμος δεν περνάει καλά, αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Θέλω να πούμε,
2: γιατί αυτή είναι μπροστά?
1: Όλο αυτό σημαίνει το εξής, ότι βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει όμως μια κυβέρνηση που επιχειρεί να τα αντιμετωπίσει και δίνει λύσεις πιστικότερες πάντως από τις λύσεις που θα μπορούσαν να δώσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι επειδή το λέω εγώ, επειδή προκύπτει πάλι από τις ίδιες δημοσκοπήσεις, και η κυβέρνηση όλο αυτό δεν πρέπει να το μεταφράσει με αυταρέσκεια και με αλαζονία, αλλά πρέπει να δει, κάθε μέρα να βλέπει τι κάνει σωστά, τι κάνει λάθος, να συνεχίζει τα σωστά και να διορθώνει τα λάθος.
2: Πάντως, κύριε αντιπρόεδρε, η αυτοδυναμία δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, βλέπω ότι λέτε θα πάμε μόνοι μας, θα είμαστε μπροστά. Αυτοδυναμία δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Ούτε το 23 δείχναν. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι επειδή δεν το δείχναν το 23 και στο τέλος πήρε η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία, οπωσδήποτε θα πάρει τώρα. Εμείς πρέπει, καθώς μένει ένας χρόνος μέχρι τις εκλογές, στο χρόνο αυτό να δουλέψουμε σοβαρά, σεμνά, αποτελεσματικά, και στο τέλος θα γίνει το πολιτικό ταμείο. Είναι βέβαιο ότι από τη μια πλευρά πριν από τις εκλογές θα εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία, η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αν θέλετε, με τον αρχηγό της από τη μια πλευρά του γηπέδου, και από την άλλη πλευρά του γηπέδου θα εμφανιστούν οι άλλες ομάδες. Και ο κόσμος...
0: Όλες μαζί θα είναι από την άλλη πλευρά του γηπέδου, με ένα σαρδινιάκι.
2: Δηλαδή όλοι σας και μόνοι μας, κάπως έτσι. Τώρα δανείζομαι του Πολάκη το.
1: Υπάρχουν συγκρίσεις. Εμείς λέμε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί οι κυβερνήσεις συνασπισμού δεν έχουν λειτουργήσει θετικά στην Ελλάδα. Οι άλλοι, στην πραγματικότητα, κοινό το οποίο λένε, από όσο έχω καταλάβει, είναι ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς, αλλά ούτε μεταξύ τους. Δεν προκύπτει μια τέτοια προσέγγιση από την πλευρά τους. Υπάρχουν διάφορα κόμματα οργής, όχι όλα, αλλά κάποια, τα οποία απλώς εκφράζουν μια δυσαρέσκεια, αλλά η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί απλά με τη δυσαρέσκεια. Χρειάζεται λύσεις, προτάσεις, κυβερνητικές ομάδες. Και στο τέλος οι Έλληνες που θα αποφασίζουν για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για την πατρίδα μας, θα πάρουν τις αποφάσεις.
2: Εσείς θέλετε το Πασόκ όμως, το Πασόκ δεν σας θέλει, λέει. Εσείς λέτε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε.
1: Το Πασόκ πήρε απόφαση πάρα πολύ συγκεκριμένη. Αυτό ενισχύει το δικό μας επιχείρημα για την αυτοδυναμία.
2: Με τον Τσίπρα θα συνεργαζόσασταν.
0: Περίμενε, το Πασόκ λέει ότι 5 χρόνια κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας, 7 χρόνια κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, τώρα είναι η ώρα να κυβερνήσουμε εμείς.
2: Ναι, αλλά λέει ότι δεν θέλουμε.
1: Νομίζω να το συμμερίζονται και πολύ αυτό το επιχείρημα όμως.
2: Δεν θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία, λέει το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία λέει θα μπορούσαμε και να.
1: Το μόνο θέμα αλλά είναι θεωρητικής αξίας. Διότι το Πασόκ το έχει αποκλείσει. Επομένως, έχοντας το Πασόκ πάρει αυτή τη στάση ότι δεν κυβερνάμε τη Νέα Δημοκρατία, εμείς λέμε ότι ακόμα περισσότερο ενισχύεται το επιχείρημα μιας καθαρής εντολής στη Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως, ξαναλέω, πριν φτάσουμε να λέμε για την καθαρή εντολή και την αυτοδυναμία και όλα αυτά τα οποία συζητάμε τόση ώρα, η Νέα Δημοκρατία πριν πάμε εκεί θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της, συνεχίζοντας όσες σωστές πρωτοβουλίες έχει πάρει και διορθώνοντας τα όποια λάθη της.
0: Κόμμα οργής, γιατί είπατε προηγουμένως για κόμματα οργής. Κόμμα οργής είναι ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού. Ποια είναι τα κόμματα οργής που είπατε προηγουμένως?
1: Θα βλέπετε.
0: Γιατί πάνε καλά, δηλαδή. Θέλω να πω ότι συγκεντρώνουν και υψηλά ποσοστά.
2: 15% έχει ο κύριος
1: Τσίπρας. Τώρα, καλά. Υπάρχουν. Εξαρτάται πώς το βλέπετε. Τώρα, αν ο κύριος Τσίπρας ικανοποιείται τώρα με το 15% στις δημοσκοπήσεις, υπενθυμίζω ότι όταν έφυγε παρετήθηκε επειδή είχε πάρει 17,5%. Τώρα, αν τον ικανοποιεί το 15, σημαίνει ότι είναι ολιγαρχής. Εγώ δεν θέλω να του χαλάσω την ψυχική του διάθεση, αλλά πάντως είναι χαμηλότερο το ποσοστό αυτό από το ποσοστό.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είναι 15%. Τέλος πάντων, έκανε το κόμμα του. Δεν θα κάνει ζημιά ένα κόμμα Σαμαρά, κύριε Αντιπρόεδρε? Εδώ βλέπουμε ότι θα πατήσει το κουμπί ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Δεν το αντιμετωπίζουμε με ενθουσιασμό αυτή την προοπτική. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει μικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα πάρει και κάποιες ψήφους όπως φαίνεται και από άλλα κόμματα, τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Λατινοπούλου κτλ. Και νομίζω τελικά, και το λέω με όλη την εκτίμηση, θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο του τον εαυτό. Εγώ νομίζω ότι αν το έχει αποφασίσει θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί.
0: Εσείς κύριε Αντιπρόεδρε, σε ποιο μέρος του φάσματος τοποθετείτε τον κύριο Σαμαρά? Τον θεωρείτε και εσείς ακροδεξιό, όπως ακούσαμε να το λέει ο κύριος Θεοχαρής?
1: Σας μίλησα πολύ συγκεκριμένα, σας είπα ότι έχω εκτίμηση, διατέλεσα υπουργός του. Θεωρώ ότι θα είναι ζημιά για όλους. Νομίζω τελικά μεγαλύτερη για τον ίδιο. Διότι η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα με ποιος είναι αρχηγός, έχει αποδείξει από το 1974 και μετά, εντάξει, αν θέλετε από τότε που έφυγε ο Καραμαλής, από το 1980 και μετά, ότι ανεξαρτήτως του ποιος είναι αρχηγός, η βάση της Νέας Δημοκρατίας συσπυρώνεται γύρω από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Οι όποιες άλλες κινήσεις δεν έχουν καθόλου ευδοκιμήσει.
2: Δηλαδή, όποιος φύγει από το Μαντρί, τον Τρονιλίκη δηλαδή.
1: Δεν αυτό το λέω έτσι, το λέω με τον τρόπο που το είπα εγώ.
0: Τώρα, κύριε Αντιπρόεδρε, είμαστε μπροστά από έναν ανασχηματισμό. Μικρός, αν είναι μεγάλος, από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Κυρανάκης θα αναλάβει νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
2: Ο Χατζηβασιλείου, διαβάζω, θα μπει στην κυβέρνηση.
0: Επιστροφή, έχουμε και τη θέση του Ταγαρά.
1: Ναι. Του Κωνσταντίνου του Κυρανάκη, που είναι ένας νέος, δυναμικός πολιτικός, ο οποίος προέρχεται από τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ. Η υποψηφιότητά του έχει, νομίζω, ένα πολύ σαφές κομματικό και πολιτικό στίγμα. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, υπάρχουν κάποια κενά για διαφόρους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα. Θα πρέπει να περιμένετε έως την επόμενη Πέμπτη. Εν τω μεταξύ, αντιλαμβάνομαι ότι θα ζήσουμε με κάποια σενάρια.
2: Δεν μας λέτε κανένας, έχετε τίποτα εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε, κάτι? Όχι.
1: Θα σας τα πω ότι μετά τις ανακοινώσεις.
0: Μετά τις ανακοινώσεις
2: θα κάνουμε, το κάνουμε, κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό.
1: Δεν το εκτιμάτε, κύριε Ρογκάκο, αλλά πασίπτωση.
2: Εντάξει, τέλος πάντων θα τα πούμε. Ένα μικρό διάλειμμα θα μας δώσετε. Θα σας πάρουμε ξανά τηλέφωνο για να συνεχίσουμε και με την πρωτοβουλία τη χθεσινή.
1: Εντάξει. Real FM.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στη συζήτησή μας με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Νίκο, ο λόγος σε σένα.
1: Εχθές ο αντιπρόεδρος παρουσίασε και μάλιστα μας έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση το με ένα κλικ ο φάκελός μας. Πού είναι ο φάκελος, τον παρακολουθούμε, θα μπορούμε να παρακολουθούμε το κινητό μας ή τον υπολογιστή μας σε πραγματικό χρόνο την πορεία των αιτήσεων προς το δημόσιο. Κύριε αντιπρόεδρε, πρώτα απ' όλα, πώς το παρακολουθούμε και γιατί αιτήσεις πρόκειται, τι είναι αυτό?
0: Τι αφορά,
1: όλο.
0: Ναι, τι αφορά.
2: Πάσης φύσεως αιτήσεις. Στα υπουργεία, στους οργανισμούς, στους δήμους, σε οτιδήποτε σχετίζεται με το δημόσιο. Για βαριές διαδικασίες, για ελαφριές διαδικασίες, για όλα τα θέματα του πολίτη, υποχρεούται πια η δημόσια διοίκηση να... αφού παραλάβει την υπόθεση φυσικά, είτε ηλεκτρονικά είτε ιδιοχείρος, να μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα, ο υπάλληλος καταρχήν, να καταχωρεί το θέμα, να κάνει ξεκάθαρο ποια υπηρεσία είναι αρμόδια, ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της υπόθεσης. Θα υπάρχει και έλεγχος από τον προϊστάμενο του συγκεκριμένου υπαλλήλου για το θέμα αυτό, και ταυτόχρονα θα στέλνει ένα μήνυμα στο email του πολίτη που υπέβαλε την αίτηση, και μέσω αυτού ο πολίτης από την ίδια πλατφόρμα, το politis.gov.gr, θα μπορεί να παρακολουθεί πού βρίσκεται η υπόθεσή του, αντί να είναι στο σκοτάδι.
0: Θα έχει ενημέρωση δηλαδή και για το χρόνο που χρειάζεται και για το πώς πηγαίνει.
2: Και για το πώς πηγαίνει. Και αν έχει σταλήσει άλλη υπηρεσία, διότι μια υπηρεσία δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ή χρειάζεται τη συνδρομή μιας κάποιας άλλης κτλ., θα είναι κανονικά το δρομολόγιο, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, της αίτησης.
1: Εδώ και...
2: Ο πολίτης με αυτόν τον τρόπο δεν θα αντιμετωπίζεται ως υπήκοος, αλλά ως ένας πολίτης μιας πραγματικά σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας.
1: Εδώ είχαμε το εξής φαινόμενο. Έκανα εγώ μια αίτηση κάπου. Μετά μου λέγανε, ξέρετε που είναι η αίτηση, χάσαμε την αίτηση, ξανά έκανα την αίτηση και άντε να πάει στην άλλη υπηρεσία και πηγαίνετε στην άλλη υπηρεσία να κάνετε ξανά την ίδια αίτηση κτλ. Αυτό προφανώς τελειώνει. Θα υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός, θα υπάρχει κάτι.
2: Εγώ το είχα βιώσει αυτό πολύ άσχημα με τον ΕΦΚΑ. Μέσα τότε στις δυσκολίες να δοθούν οι συντάξεις, πράγμα το οποίο αντιμετωπίστηκε. Είδαμε και τη δυσκολία επικοινωνίας και γι' αυτό τότε είχαμε θεσπίσει το ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας, το οποίο είναι μια παρόμοια ιδέα με αυτή. Πού είχε συναντήσει δυσκολίες, διότι κάποιοι από τους υπαλλήλους δεν το αγκάλιασαν από την αρχή κτλ. Τώρα όμως εδώ υπάρχει στήριξη και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έκανε την πλατφόρμα και από το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει στείλει τη σχετική εγκύκλιο, και μάλιστα όλο αυτό θα μετράει και στην αξιολόγηση των υπαλλήλων. Δηλαδή αν ένας υπάλληλος αδιαφορεί για αυτά, πέραν των όποιων πειθαρχικών, θα έχει επίπτωση και στην βαθμολόγηση, στην αξιολόγηση που θα έχει από τους προϊσταμένους τους με βάση το ισχύον σύστημα της αξιολόγησης.
0: Και, άρα, και οι πολίτες δεν θα έχουν και επί της ουσίας επαφή άμεση με τους υπαλλήλους. Θέλω να πω, είναι λιγότερη επαφή από ό,τι στο παρελθόν, αφού θα γίνεται και ψηφιακά.
2: Να πηγαίνουν από υπηρεσία σε υπηρεσία κτλ. Είναι μια απλή κίνηση η οποία έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με το πόσος χρόνος χρειάζεται και για τον υπάλληλο να καταχωρήσει το θέμα και για τον πολίτη να το παρακολουθήσει.
1: Κάπου διάβασα ότι όταν προχωρά η αίτησή μου κάπου αλλού θα υπάρξει πάλι ενημέρωση του πολίτη.
2: Ναι, προφανώς.
0: Αναλλάζει υπηρεσία.
1: Σε
0: άλλη υπηρεσία, ναι.
2: Γι' αυτό σας είπα, θα είναι κανονικά το δρομολόγιο της αίτησης και όταν θα αλλάζει, θα υπάρχει άλλη υπηρεσία που θα το χειρίζεται, θα ενημερώνει το πολίτη, θα μπορεί να το βλέπει.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, δηλαδή πότε θα μπορούμε να κάνουμε χρήση και τι προβλέψεις υπάρχουν?
2: Αμέσως. Τώρα καταλαβαίνετε, τις πρώτες μέρες θα υπάρχει μια προσαρμογή των ίδιων των υπαλλήλων μέχρι να το μάθουν, αλλά αν δείτε, επειδή το έχουμε αναρτήσει και ηλεκτρονικά, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται παραπάνω κυριολεκτικά από ένα λεπτό για τον υπάλληλο να το αναρτήσει και από ένα λεπτό στον πολίτη να το καταλάβει. Και θέλω να ευχαριστήσω και από εδώ και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Λιβάνιο, την κυρία Χαραλαμπογιάννη και τον κύριο Παπαστεργίου και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, για την σημαντική βοήθεια που μας δώσανε. Ξέρετε, αυτή η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα νόμο, τον 5293, που πέρασε με δική μου πρωτοβουλία πρόσφατα από τη Βουλή, πήρε ΦΕΚ σε 7 Απριλίου, που είχε 14 τέτοιας φύσεως πρωτοβουλίες. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως ας πούμε το ότι εκεί που το δημόσιο έχει πιστοποιητικό, αλλά δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ της μιας υπηρεσίας και της άλλης.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα.
3: Είναι τυφλές δηλαδή οι υπηρεσίες.
2: Μπορείς εσύ με μια υπεύθυνη δήλωση να πεις ότι εγώ πληρώ αυτά τα πιστοποιητικά και η υπόθεση προχωρεί με δική σου ευθύνη και με βάση την υπεύθυνη δήλωσή σου. Είναι ένα σύστημα το οποίο υπάρχει και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα, αλλά τώρα υπάρχει, όπως και τούτο εδώ το προηγούμενο για το οποίο μιλούσαμε, η ψηφιακή εξέλιξη της υπόθεσης, διότι εντωμεταξύ έχουν γίνει βήματα στο ψηφιακό επίπεδο που μας επιτρέπουν να υιοθετούμε αυτές τις πρακτικές, την υπεύθυνη δήλωση και την ενημέρωση του πολίτη.
1: Να πούμε και στον κόσμο για να ξέρει ότι είναι το politis.gov.gr.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μπορεί με τους κωδικούς TaxisNet προφανώς, έτσι,
2: ναι,
1: να μπαίνει.
2: Τώρα από τον Ιούλιο θα φαίνεται και το ωράριο των υπηρεσιών, θα είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες όλων των επιμέρους οργανισμών και υπουργείων φυσικά, άρα ο πολίτης θα μπορεί να είναι ενημερωμένος και γι' αυτό. Δεν συνέβαινε μέχρι τώρα, συμβαίνει, είναι και αυτό μέσα σε αυτές τις 14 πρωτοβουλίες, όπως μέσα σε αυτές τις 14 πρωτοβουλίες είναι και το δημόσιο θα σταματήσει να διεκδικεί με παράλογο τρόπο διάφορες περιουσίες από πολίτες που τις έχουν με προσωρινές παραχωρήσεις του δημοσίου, με πράξεις της διοίκησης κτλ., όπου διάφοροι μανδαρίνοι βρίσκανε προφάσεις έτσι ώστε το δημόσιο να διεκδικεί μέχρι πρόσφατα ολόκληρη την πόλη της Σαρονίδας, το κέντρο της Καρδίτσας κτλ. Τέτοιες ιστορίες που κάνουν, πώς να τις πω, καθημερινής τρέλας, επιχειρούμε να τις αντιμετωπίσουμε με κινήσεις απλής λογικής, σαν και αυτές τις οποίες κουβεντιάζουμε τόση ώρα.
1: Μακάρι. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε θερμά.
0: Πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και τον ευχαριστούμε πολύ. Κάθε αρχή όμως και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής του, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο proterια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερο από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Crazy for you. Crazy for you. Πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΓΕΛ σε όλη την επικράτεια. Τα θέματα θα αναρτηθούν στο arcadia938.gr. Άμεσες παρεμβάσεις ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ σε οδικό δίκτυο και αντιπλημμυρικές υποδομές ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου στην πρόσφατη συνεδρίασή της. Η υπόθεση των υποκλοπών παραπέμπει σε παρακρατικό μηχανισμό και επιβάλλεται η συνέχιση της έρευνας, υπογραμμίζει ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαϊλίου. Στο πανέμορφο ορεινό σύμπλεγμα των Μαντέικων θα εκδράμει ο ΣΑΟ την προσεχή Κυριακή. Λεπτομέρειες για τις δηλώσεις συμμετοχής στο arcadia938.gr. Ξεκινάει η συνεργασία Visit Peloponnese και ΕΟΤ Τουρκίας. Με την εν λόγω συνεργασία ανοίγονται νέοι δρόμοι προβολής Πελοποννήσου στην τουρκική αγορά.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ είναι κοντά στην οριστική συμφωνία με τον Χερόνιμο Μπαράλες ώστε να αναλάβει τον ρόλο του team manager. Με την έναρξη της συνεργασίας με τον Σάβα Τσαμπούρη και την ανανέωση του Γιώργου Αντωνόπουλου θα προχωρήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Αστέρα Άκτορ. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα βρίσκεται στην αναζήτηση για προπονητή μετά την αποχώρηση του Μάρτιν Μάσαρικ.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
9: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
10: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
11: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή. Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
12: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
13: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις λάτες.
12: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
14: Στην Ομόνια, στις Πατησίων Σταδίου και Πειραιός, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
15: Έλα, ακόμα τόση κίνηση έχει.
16: Ναι, Νίκο μου, έχει, γι' αυτό είπαμε.
15: Α, εντάξει τότε. Καλώς μπήκε ο Παναγιώτης.
16: Συνέχισε, Παναγιώτη.
14: Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου, με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης.
15: Για να σε βοηθήσουν, δείξε πρώτα απ' όλα για να πάρεις μια ανάσταση.
14: Χαρά είμαι,
15: βλέπω το γρέζι, βλέπω γρέζι στη φωνή.
14: Όχι, καλά είμαι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
16: Α, έχει 15 λεπτά έχει. Ακόμα, είδες. Ευχαριστούμε
15: κίνηση.
16: Πολύ, Παναγιώτη.
15: Ευχαριστούμε
16: και εσάς για τα μηνύματά σας. Πρώτος ο Λεωνίδας και μας περιγράφει όσα έγιναν χθες στην κηδεία του δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου. Καλημέρα, Λεωνίδα.
15: Γεια σου, Λεωνίδα. Πολλά τα μηνύματα. Και ευχαριστούμε. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Στο πιο ερωτικό ραδιοφωνικό ζευγάρι του ελληνικού ραδιοφόρου. Μα είμαστε και ερωτικοί, Κώστα.
16: Ναι.

0: Να πούμε την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη. Γεια σου, λέει Ρογκάκου, αδερφέ, εσύ από τα κόκκινα λουριά. Και εμείς, λέει, από τα σφιχτά ζωνάρια. Από τα σφιχτά ζωνάρια.
1: Δίκιο, έχει δίκιο, έχει.
0: Αμόλυ,
1: και πάνω, λέει, δεν βγάζετε καλύτερα το Σαμαρά στον αέρα να μας πει πότε σκοπεύει να τορπιλήσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Oh. Την πληρώνουν όλοι οι άλλοι εκτός της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Παναγιώτης. Μαρία, καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κύκλο από το 23 με παρεμβάσει στο ΣΥΡΙΖΑ, φανερές και μη, για να καταλήξει, πιστεύω, στα ίδια ποσοστά, αλλά πλέον με ιδιόκτητο κόμμα.
1: Και ο Διονύσης λέει: πιο ελκυστική γίνεται κάποια με make-up και botox. Εκτός αν έχει χρήματα, οπότε γίνεται ελκυστικότατη. Καλημέρα, Διονύση.
0: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, ε.
1: Μα όχι. Καλημέρα και στην Κατρίνα την Κάβουρα. Γεια σου, Κατρινάκι μας.
0: Γεια σου, Κατρίν. Η Μέρι, καλημέρα, παιδιά. Ξέρετε, αν στη δημοσκοπήσεις δοθούν το δείγμα εάν θα πάει να ψηφίσει. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ρωτούν αυτούς που ρωτούν στη δημοσκόπηση. Μας είπες εσύ τι θες. Θα πάει να ψηφίσεις.
1: Ναι, λέει αν είχε ψηφίσει.
0: Γιατί η αποχή ήταν ένα στου δύο.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι αυτό που ρωτάνε, αν είχες πάει να ψηφίσει, τι είχες ψηφίσει. Τι είχες ψηφίσει τότε, δηλαδή για να δουν την προέλευση της ψήφου. Κατάλαβες αυτό. Καλά, μπορεί να λέει ψέματα στις δημοσκοπήσεις, δεν είπα ότι λένε αλήθεια.
0: Θα πει ότι πήγα.

0: Ο Γιώργος λέει για τους άντρες υποχρεωτική στράτευση χαμένα. Ένας με 1,5 χρόνος από την πολιτική ζωή μας παίρνει και τις θέσεις οι γυναίκες. Μας παίρνουν και τις θέσεις οι γυναίκες.
1: Ναι. Η Νατάσα, να πούμε καλημέρα στην Νατάσα και στον Κώστα τον Ελευθερίου για την επιλογή του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πού είσαι εσύ, στο Μίτσο πάω εγώ.
1: Ναι, πήγαινε.
0: Καλημέρα, λέει ο Μίτσο. Καλημέρα, Μίτσο. Τα στενά του Βοσπόρου στην Τουρκία δεν είναι. Όπου θέλουν, δεν τα λένε. Μην τρογόμαστε, λέει, με τα πάντα. Καλημέρα.
1: Και στον Τιμ, να πούμε καλημέρα.
0: Σουλάρι Αρκαδίας, ο Γιάννης, ξαναχτυπά.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Είπαμε 18 Ιουλίου το ξακουστό πανηγύρι με τη Γουρουνοπούλα. Στέλνει, ξεκινάει από τώρα, Γιάννη. Νωρίς. Ο Πάνος λέει: δεν βγάζετε καλύτερα τον Πάνο Καμένο να μας πει πότε σκοπεύει να μπει στο παιχνίδι.
1: Ναι, για το αν θα μπει, εννοεί στην πολιτική, αν θα επιστρέψει.
0: Είπε.
1: Ο
0: θα συνεργαζόμουν, λέει. Εγώ
1: εάν
0: με το Σαμαρά.
1: Έθεσε κάποιες προϋποθέσεις.
0: Όχι με το Σαμαρά. Εκτός το Σαμαρά, λέει. Με Καριστιανού, λέει: θα πήγαινα.
1: Ναι,
0: θα πήγαινα. Πήγαινε.
1: Όταν θα έρθει η ώρα.
0: Όχι όμως τη δεύτερη φορά.
1: Η δεύτερη
0: για να κυβερνηθεί η χώρα. Όπως έκανε με τον Τζίπρα. Που πήγε με τον Τζίπρα
1: για να πάει η χώρα μπροστά. Ναι, Νίκο μου. Ναι. Μην με κοιτάς μέσα από τα γυαλιά, κάτω από τα γυαλιά, δίπλα από τα γυαλιά. Βάλ τα γυαλιά κανονικά. Στα ματάκια σου.
0: Μου φύγαν τα μαλλιά. Τα μυαλά.
1: Καλημέρα και στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας.
0: Οι Next is Now όμως και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style, με άπρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά, η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News, όπου κυκλοφορεί και η ειδική έκδοση Real Planet. Τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος, ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Μέσα από πλούσιο ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κυκλοφορεί και με την απλή έκδοση.
0: Βλέπω ότι θα πάρουμε και τα βουνά και εμείς σιγά σιγά.
1: Εσύ ξεκίνα το.
0: Ο κύριο Παπασταύρο έχει πάει για καλό σκοπό, Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Έχει πάει, λέει, πλέγμα δράσεων για την προστασία των παρθένων ορεινών όγκων.
1: Από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Να μην υπάρχουν ανθρώπινες παρεμβάσεις. Καλά, όταν υπάρχουν τέτοιες περιοχές, κανονικά δεν πρέπει να πατάει η ανθρώπινο πόδι. Βέβαια, να μπορεί να φτάσει.
0: Καλά, να πάμε να περπατήσουμε. Δεν μπορούμε.
1: Δεν είναι για σένα, όχι, Νίκο, δεν είναι για σένα.
0: Τι να μην πατάει ανθρώπινο πόδι.
1: Είναι και ορισμένες περιοχές που δεν πρέπει να πηγαίνουν άνθρωποι.
0: Τι εννοείς, Ρίτσα, δεν μπορώ να πάω να περπατήσω.
1: Όχι, εσύ δεν μπορείς να περπατήσεις, Νίκο.
0: Δεν
1: μπορείς να πάω να περπατήσεις.
0: Θα πάω, θα με συλλάβει ο κύριος Παπασταύρο, δηλαδή.
1: Περπάτησε κάπου κοντά εδώ, ξεκίνα εδώ απέναντι στο άλλο.
0: Πάω για τα δύσκολα εγώ.
1: Και μετά πα και μου κάνεις και αναβάσεις και σε δύσκολες περιοχές. Περπατά εδώ και θα σε θαυμάσουμε εμείς.
0: Ποιος είναι ο πτωχός, είναι καλέ. Ο περιφερειάρχης είναι ο άλλος. Θα δούμε.
1: Είσαι ικανός να τρελάνεις άνθρωπο.
0: Βέτε, θα σας τρελαίνω.
1: Στα 30 δευτερόλεπτα.
0: Όχι, θα με τρελάνετε εσείς.
1: Στα 30 δευτερόλεπτα.
0: Σας τρελάνω εγώ καλύτερα.
1: Νίκο μου.
0: Λοιπόν, κοίτα, μην τρελαθούμε με τις δημοσκοπήσεις τώρα.
1: Λοιπόν, γιατί... πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Έχετε Τσουκαλά. Πολιτικό συμβούλιο στις 12 τώρα, σωστά το λέω.
2: Ναι, τώρα εκεί πηγαίνω.
0: Το θέμα δεν είναι το πολιτικό συμβούλιο, έχουν. Το θέμα είναι να συζητήσουν.
1: Γι' αυτό λέω,
0: βρε Νίκο. γίνει.
1: Τι είναι,
0: οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, δεν θα τεθούν, κύριε Τσουκαλά. Δηλαδή η πορεία του κόμματος εννοώ.
2: Νομίζω ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει έναν στόχο. Ο στόχος είναι να διατάξει τις δυνάμεις του με έναν τρόπο για να είναι έτοιμο για τις εκλογές. Να είναι καθαρός ο οδικός χάρτης των πολιτικών παρεμβάσεων, της οργανωτικής διάταξης μάχης και βέβαια τη στρατηγική που είναι έτσι καλώς ξεκάθαρη.
1: Και με μία φωνή, υποθέτουμε, δηλαδή, αν υπάρχουν άλλες φωνές.
2: Η ενιαιότητα στο δημόσιο λόγο είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν δέχεσαι μία επίθεση πολλαπλή.
1: Ναι.
0: Καλά, μία φωνή τώρα δεν είναι. Δύο φωνές σίγουρα είναι του Δούκα και του Δούκα. Μία φωνή δεν είναι.
2: Νομίζω ότι, δεν είναι, ότι ένα πρόσωπο πρώτα απ' όλα δεν αλλάζει την ενιαιότητα. Καλό είναι τα κορυφαία στελέχη όλα να έχουν ενιαίο λόγο, προφανώς. Αφετέρου, νομίζω ότι ο κύριος Δούκας έχει εξηγήσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του. Ότι δεσμεύεται, θεωρώ, από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
1: Απλώς, ξέρετε, επειδή δίνετε μια μάχη, όπως λέτε κι εσείς, και παρουσιάζετε το πρόγραμμά σας για τις θέσεις σας κτλ., το να ακούγεται μια φωνή, έστω και αν χρειάζεται επεξήγηση ότι αυτό που εννοούσε είναι κάτι άλλο, δημιουργεί ένα πρόβλημα στο κόμμα.
0: Όταν χρειάζεται επεξήγηση, υπάρχει θέμα.
1: Έχει, αυτό το λέω.
2: Συμφωνώ σε ένα πράγμα. Ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για πολλά μηνύματα. Νομίζω ότι είμαι σαφής.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα να δούμε. Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να τεθούν. Δηλαδή δεν το λέμε. Το λέμε.
2: Και από όλες. Γιατί είναι πολύ διαφορετικές.
0: Όλες. Όλες.
1: Οι τελευταίες. Έχει τέσσερις τελευταίες.
0: Το θέμα είναι ότι όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που λέει η Ρίτσα είναι, δημιουργούν ένα κλίμα, ένα πρόβλημα. Δηλαδή αν δεν το βλέπετε, δεν νομίζω ότι το βλέπετε. Το θέμα είναι το τι γίνεται. Θα μου πείτε τώρα να κάτσει σκόνη, θα μου πείτε και όπως λένε όλοι. Να κάτσει και να δούμε σε ένα μήνα, ανάμιση.
2: Πάντα. Είναι... Όταν έχουμε νέα κόμματα, πρόσωπα παγή, με γνωστά πρόσωπα δικεφαλής.
0: Όχι γνωστά, πρώην πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς, δύο πρώην πρωθυπουργοί, η κυρία Καρυθιανού που έπαιξε έναν κεντρικό ρόλο στο κίνημα των Τεμπών, ως μητέρα ενός από τα θύματα. Και όταν έχουμε μάλιστα και την ιδιαιτερότητα ότι έχουμε κόμματα τα οποία έχουν προαναγγελθεί εδώ και 9 μήνες. Ξέρετε, εδώ και 9 μήνες μετράμε δυνητική επιρροή κομμάτων. Μου κάνει βέβαια μια εντύπωση. Ότι δεν μετράνε πια όλες οι εταιρείες τη δυνητική επιρροή του κόμματος του κ. Σαμαρά. Ενώ το μετρούσαμε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει σημασία αυτό.
1: Α, δεν γιατί... υπάρχει ως ερώτηση, λέτε. Γιατί προφανώς...
0: Είμαστε σε αναμονή της ανακοίνωσης.
2: Και πριν σε αναμονή.
1: Και πριν σε αναμονή. 9 μήνες αναμονή είμαστε. Ναι.
0: Ωραία.
2: Από το Σεπτέμβρη της...
0: Εντάξει, ας μην μείνουμε τώρα στην ουσία να πάμε, που είναι τρίτο-τέταρτο το Πασόκ.
2: Ακούστε. Το Πασόκ είναι σε πολλές δημοσκοπήσεις λοιπόν τρίτο κόμμα. Σας ξαναλέω ότι θεωρούμε ότι θα κάτσει σκόνη, εκεί θα αναμετρηθούν προγράμματα, πολιτικά σχέδια, πολιτικά προσωπικά και η κοινωνική αντιστοίχηση που έχει κάθε κόμμα. Θεωρούμε ότι το Πασόκ έχει μια μεγάλη ιδεολογική υπεροχή, μια πολύ πιο στιβαρή οργανωτική δομή. Αν δούμε ένα κοινό στοιχείο των δημοσκοπήσεων, γιατί έχουν πολύ διαφορετικά στοιχεία, αλλά ένα κοινό στοιχείο είναι ότι ο βασικός πυρήνας του Πασόκ μένει ανεπηρέαστος. Εμένα μου έκανε εντύπωση χθες στη δημοσκόπηση της Μέτρων. Όπου φαινόταν ότι το κόμμα Ελλάς παίρνει πιο πολύ από τη Νέα Δημοκρατία, όπως το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από ό,τι παίρνει το Πασόκ. Αλλά παράλληλα φαίνεται το Πασόκ να έχει μια δημοσκοπική πίεση. Δεν το παραγνωρίζω. Ενώ ότι υπάρχουν στοιχεία μέσα από τις δημοσκοπήσεις τα οποία δείχνουν τη ρευστότητα που υπάρχει.
0: Το ποσοστό που είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης στο Πασόκ, το ποσοστό αυτό έχει η Ελλάς τώρα. Το Πασόκ είχε 15. Τώρα έχει η Ελλάς 15 και έχει 11 το Πασόκ, 11,2.
2: Συμφωνώ. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει αυτή η μέτρηση. Προφανώς. Βέβαια, τι μου έκανε εντύπωση. Ότι βλέπω διάφορα site που γράφουν νέος διπολισμός με το 15.

0: δημόσιο λόγο, το δημόσιο λόγο κυριαρχούσε ζήτημα της μεγάλης απόστασης.
1: Ναι, γιατί δεν υπήρχε το, τρίτο κόμμα. Δεν υπήρχαν άλλα δύο κόμματα. Δηλαδή αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
0: Εγώ συμφωνώ ότι προσωρινά αλλάζει. Λέω ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το πώς αυτό επικοινωνείται. Σας ξαναλέω λοιπόν. Έχουμε διάφορα ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή βλέπουμε δημοσκοπήσεις πως τη μία η διαφορά είναι 2 μονάδες, στην άλλη είναι 5 μονάδες, στην άλλη είναι 2,5 μονάδες. Αυτό δείχνει μια ρευστότητα που υπάρχει. Εγώ δεν αμφισβητώ συλλήβδην. Λέω ότι οι ίδιες αμφισβητούν κάποια στιγμή και η μία την άλλη στις διαφορές. Στη γενική εικόνα θα συμφωνήσω ότι σήμερα φαίνεται να καταγράφουν μία μετατόπιση, θεωρώ ότι είναι προσωρινή, σε σχέση με το δεύτερο και τρίτο κόμμα.
2: Τώρα ετοιμάζετε εσείς κάτι σαν σκιώδης υπουργούς, ας πούμε, δηλαδή ετοιμάζετε να δώσετε ρόλους σε διάφορα έμπειρα στελέχη και να δημιουργήσετε μια σκιώδη κυβέρνηση, να το πω έτσι όπως το λέγαμε παλιά.
1: Τακτέ,
2: παλιά τουλάχιστον.
1: Τακτέ, αυτά είναι.
2: Έτσι το λέγαμε
0: τακτέ,
2: παλιά.
0: Τακτέ υπάρχουν ήδη.
2: Τακτέ, ναι, ναι.
0: Θα υπάρξει και μια περαιτέρω οργανωτική διάταξη κορυφαίων στελεχών σε επίπεδο κύκλων. Παρακολούθηση της κυβερνητικής πολιτικής.
1: Δηλαδή, υπουργείων, δηλαδή για παράδειγμα. Αυτό που λέει η Ρίτσα. Υπουργείων.
0: Ναι, αυτά θα ανακοινωθούν σε λίγο, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ρόγκο.
2: Είπαμε, μήπως είχαμε τη χαρά να το μαθαίναμε λίγο νωρίτερα.
1: Πείτε μας τρία ονόματα κι εσείς, κύριε Τσουκαλά. Κάτι, δηλαδή να δούμε. Στο οικονομικό, ποιος θα είναι.
0: Αυτά τα λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ.
2: Τώρα το θέμα των μεταγραφών, πώς πηγαίνει, κύριε Τσουκαλά. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, μετακινήσεις, ευσεβείς πόθη μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
0: Θα σας πω, υπάρχει μια προσπάθεια και το βλέπω να παρουσιαστεί ότι το ΠΑΣΟΚ επειδή πιέζεται ψάχνει να βρει μεταγραφές ή κάτι άλλο. Δεν είναι αυτή η κεντρική μας στρατηγική επιλογή.
2: Ότι επισπεύει λίγο τις καταστάσεις το ΠΑΣΟΚ λόγω της...
0: Αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα επίπλαση. Είδαμε παραπολιτικά πριν 2 μέρες που βγήκανε σε ένα site περιφερειακό και ξαφνικά έγιναν πρώτη είδηση. Λέω για την περίπτωση που ακούσαμε με τον κύριο Κασελάκη.
2: Α, τη μετακίνηση Κασελάκη, ναι.
0: Δηλαδή εδώ φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια.
2: Και του κύριου Σαλμά ακούστηκε,
0: από
2: ναι.
0: διάφορα κέντρα να διοχετευτεί μια εικόνα που δεν ισχύει, σας το λέω, ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή ασχολείται κυρίως με αυτό το θέμα. Δεν ισχύει. Σας το λέω πολύ καθαρά.
2: Και για την κυρία Κασιμάτη ακούγεται. Είναι πρόσωπα τα οποία έρχονται και πανέρχονται. Έχετε δίκιο, για τον κύριο Κασελάκη είναι άλλο πράγμα. Βγήκε, χάθηκε.
0: Ναι. Αντί να μιλάμε για τις πολιτικές, αντί να μιλάμε για τα σχέδια, αντί να μιλάμε για την ακρίβεια, για τους πληστηριασμούς.
1: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Ναι.
0: Ναι, συζητάμε συνεχώς στα πλαίσια μιας μεταγραφολογίας. Δεν είναι αυτή η κεντρική μας αντιλήκη.
1: Όχι, αλλά ξέρετε.
0: Είναι να αναδείξουμε.
1: Κύριε Τσουκαλά, ξέρετε ότι και τα πρόσωπα, όμως παίζουν ένα ρόλο. Έτσι δεν είναι?
0: Όλα παίζουν ένα
1: δηλαδή,
0: ρόλο.
1: Δηλαδή, τώρα, άμα βάλει τον Ρογκάκο να παρακολουθεί το οικονομικό, είναι θέμα. Άμα βάλει την Μπιζόγλου
0: αυτό. Είναι θέμα, αλλά νομίζω ότι δεν το λέω για εσάς.
1: Όχι, για να το πείτε για μένα.
0: Ότι δεν θα. Δηλαδή, και να βάζαμε εσάς το μεάρχη οικονομικών, θα έπαιζε ένα ρόλο γιατί είστε πολύ έμπειρος και ικανός. Δεν θα ήταν αυτό το βασικό. Είναι το ότι. Κάθε
2: από μένα είναι ναι, πάντως, άμα θέλετε. Ναι, ναι. Από μένα.
1: Από το Πασόκ είναι όχι, να ξέρει.
2: Από μένα είναι ναι.
0: Ορίστε,
2: από μένα είναι ναι.
1: Πρόταση επίσημη
2: ναι.
1: μου κάνει.
2: Από μένα είναι ναι. Τώρα
1: όχι, όχι,
2: μετράει η άποψή μου.
1: Όχι, κύριε
2: Τσουκαλά. Από τον Νίκο εδώ είναι ναι.
1: Όχι, όχι, από μένα δεν είναι ναι.
0: Να είναι μαζί σας, κυρία Μπιζόγλη, κάθε μεσημέρι.
1: Απαπα, να μπαίνω εγώ να απαντάω στις ερωτήσεις. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ακρίβεια. Βλέπουμε το πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, η αυξήση. Για να είμαστε δίκαιοι πρώτα απ' όλα. Το ΠΑΣΟΚ και προτάσεις έχει κάνει και καλές προτάσεις κατά βάση.
2: Τις έχουμε παρουσιάσει όλες. Ακριβώς. Και την, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Το θέμα
2: και
1: είναι στην επικοινωνία είναι το θέμα. Γιατί δεν περνάει αυτό. Το ρωτώ και το ξαναρωτώ, ρε γαμώ.
0: Κοιτάξτε να δείτε, γιατί δεν γίνεται το κεντρικό θέμα στις συζητήσεις. Γιατί συζητάμε πάρα πολύ συχνά. Δεν το λέω για εσάς, σε όλα τα πάνελ. Εσείς νομίζω ότι όποτε έχουμε την δυνατότητα, πάντα μιλάμε και για τις πολιτικές. Συζητάμε ως σχολιαστές των δημοσκοπήσεων. Ο σχολιασμός των δημοσκοπήσεων είναι δουλειά των δημοσιογράφων, των πολιτικών επιστημόνων, των αναλυτών. Οι πολιτικοί, η δουλειά τους είναι να καταθέτουν πολιτικές προτάσεις.
2: Μπαίνουν όλοι σε αυτή τη συζήτηση, βέβαια. Όλοι σχολιάζουν και οι δημοσιογράφοι.
0: Την ακρίβεια. Για παράδειγμα, λέει η κυβέρνηση ότι η ακρίβεια είναι ένα φυσικό φαινόμενο, κατά τη γνώμη της, που προκύπτει από την εξάρτηση που έχουμε από το φυσικό αέριο.
1: Να ρωτήσουμε κανένα μετεωρολόγο, αν είναι φυσικό φαινόμενο.
0: Ναι, αυτό μας λέει. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα αποτυχημένων επιλογών. όταν έχεις 56%

0: παραπάνω πληθωρισμό τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όταν για 7ο μήνα είσαι πάνω από τον μέσο όρο. Όταν είσαι 48 μήνες, 40 είσαι πάνω από τον μέσο όρο. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι η ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας, είναι η απουσία ελέγχων, είναι ότι ενώ εμείς ζητήσαμε να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, γίνεται μόνο γραφειοκρατικός έλεγχος στο ράφι, δεν μειώθηκαν οι έμεσοι φόροι. Στην Ισπανία, που μειώθηκαν 20 Μαρτίου, τον Απρίλιο, είχε μείωση του πληθωρισμού η Ισπανία. Γιατί δεν ενισχύεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί δεν έχουμε έλεγχο στις εσωτερικές τιμολογίες των πολυεθνικών, γιατί δεν είδαμε το θέμα του πλαφών στα δηληστήρια που έχουν τεράστια υπερκέρδη. Προτείναμε. 5 πράγματα, τα είπαμε μόλις τώρα. Mm-hmm. Δεν τα έκανε η κυβέρνηση. Εμείς εκτιμούμε ότι αν τα είχε κάνει, θα είχαμε μια διαφορετική εικόνα. Και δεν το λέμε χωρίς παραδείγματα. Σας φέρνω το παράδειγμα της Ισπανίας. Το θέμα των δανείων. Βγήκε χθες μια ιστορική απόφαση.
1: Βέβαια.
0: Αυτή για τον υπολογισμό του τόκου, στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο, σε εκείνους που έχουν υπαχθεί στον νόμο του Πασόκ, τον νόμο 1889, γνωστό και ως νόμο Κατσέλη, για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
2: Έτσι έγινε γνωστός, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν, εμείς είχαμε φέρει με τροπολογία αυτή τη λύση, που τελικά η δικαιοσύνη ορθά απεφάνθη στην κατεύθυνση αυτή. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Την καλέσαμε χθες να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση, γιατί έχουν απενταχθεί πολλοί δανειολήπτες από τον νόμο, γιατί χάσανε ρυθμίσεις λόγω των παράνομων, όπως κρίθηκαν, επιτοκίων. Άρα λέμε, χωρίς να μπουν σε δικαστικά έξοδα, βρες μια λύση να επανενταχθούν. Εκείνοι που έχουν δώσει παραπάνω λεφτά να αντιλογιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα των συντάξεων χειρίας.
1: Κύριε Τσουκαλά, δεν έχουμε.
0: Προτείναμε να παραμείνει στο 70%,
1: θα
0: να μην είναι μόνο μία η εθνική σύνταξη.
1: Θα μείνει.
0: Να μην είναι αναδρομικά.
1: Και αυτό ακούστηκε.
0: Και αυτό.
2: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά.
2: Καλή συνεδρίαση σήμερα. Να είστε καλά.
1: Και να μάθουμε τα ονόματα. Γεια σας.
2: Έλα, Νίκο. Έλα.
1: Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Διάλειμμα και
2: ορθολογία. Τελεία, βρε Νίκο μου. Τελεία. Real
3: FM. Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Θα έρθει και ο Νίκος κάποια στιγμή όταν τελειώσει την κουβέντα του να πει τα ΣΕΑ του, τα ΜΕΑ του. Εδώ σε λίγο θα συνομιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Γκαρά, την αναπληρώτη εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και σήμερα και αύριο υπάρχει συνεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική γραμματεία σήμερα, κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Άρα έχει διεργασίες στο κόμμα, οπότε έχουμε πολλά και να πούμε.
1: Γιατί λοιπόν, ξεκίνησες
0: λέει
1: μόνη
0: ο Πάνος, είσαι millennial χωρίς τα καλοκαίρια. Εγώ βέβαια πάρω μου
1: δεν είμαι.
0: Εγώ.
1: Όχι.
0: Εγώ δεν
1: είσαι
0: έχω πει πουλάκι μου.
1: Καλοκαίρια μας.
0: Τέτοια πράγματα δεν λέω ούτε σε ποια γενιά ούτε τίποτα. Τα αποφεύγω. Έχεις καταλάβει πολύ σωστά πάνω μου, τα αποφεύγω.
1: Πάνω είναι στη Gen Z.
0: Για να μην πέσει μέσα, κατάλαβε.
2: Δεν είναι Σαββατοκύριακα, δεν είναι μόνο χωρίς τα καλοκαίρια και τα Σαββατοκύριακα.
0: Λίγο φύγει.
1: Είναι Gen Z.
2: Τζεν, αυτό.
0: Α, ο και ο Σωτήρης Αναμπρογό λέει αποδομημένο φόρεμα λέγεται αυτό που φοράει η Τζένερ.
1: Ποιο?
0: Το φόρεμα αυτό, οι τριάντες μόνο μπροστά,
1: οι
0: κατάσαρκα τριάντες.
1: Αυτό το φόρεμα ξέρεις πόσο μπορεί να κοστίζει εσείς που τα λέτε αυτά?
0: Όχι, συμφωνώ.
1: 10.000 δολάρια. Και έχει ένα βαμβακερό υφασματάκι εκεί που...
0: Δεν είναι βαμβακερό υφασμα, δεν είναι τσίτι.
1: Τσίτι
0: είναι.
1: Όπως το λες. Τσίτι ακριβώς.
0: Αυτό είναι σχεδιαστικό. Μην...
1: Σχεδιαστικό τσίτι. Γιατί περί τσιτίου πρόκειται.
0: Λοιπόν, να πούμε και στην Ελένη στη Λαμία. Καλημέρα. Έχει να ευχηθεί στο γιο της από όλα χρόνια πολλά που
1: χρόνια
0: γιορτάζει.
1: Πολλά.
0: Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, τυχερός και χαρούμενος στις επιλογές που κάνει.
1: Ο Γιώργης, άλλο πράγμα φυσικό φαινόμενο και άλλο φυσικό αποτέλεσμα, κύριε του Πασόκ. Μια χαρά για τον κύριο Τσουκαλά.
0: Ναι, αυτό που λέγατε νωρίτερα, ξέρω Νίκο.
1: Και με έρχονται στο μυαλό, λέει ο Σπύρος, ακούω τον κύριο Τσουκαλά να μιλάει για τις δημοσκοπήσεις. Και με έρχονται στο μυαλό οι δηλώσεις δημοσκοπήσεων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, λέει πριν τις εκλογές του 23. Εν τούτη συμφωνώ, λέει. Με το αποτέλεσμα των εκλογών. Πάω τώρα από πάνω προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Στο 11 και 21.
0: Ειδοποίησέ με, Καραβάκο. Ειδοποίησέ με, γιατί.
1: Πάω από πάνω προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Θα έκανε το Πασόκ σε κυβέρνηση με Τσίπρα και Καριστιανού. Πουχού. Αν έβγαιναν τα κουκιά, ή νιώθει πιο οικία με το κόμμα Μητσοτάκη, λέει ο Μάκης. Αν δεν απαντήσει σε αυτό, θα σέρνεται, λέει. Αυτό φοβόμαστε.
0: Και ο Γιάννης από το Ήλιον λέει: καλημέρα, παρατηρήσατε τι είπε. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν δουλεύουν στην Ελλάδα. Αυτό που είπε ο
1: κύριος.
0: Οι κυβερνήσεις συνεργασίας.
1: Ναι.
0: Αλλά με το Πασόκ θα μπορούσαν.
1: Ακού, στα χρόνια των μνημονίων είδε όμω, ε.
0: Αυτό σου λέει γενικά.
1: Με το Πασόκ, με τη Νέα Δημοκρατία και
0: άλλα χρόνια.
1: Καμένος. Πρόσεχε, τώρα φανταζόσαν εσύ Τσίπρα με καμένο.
0: Και διηγώντας τα να κλέσει.
1: Ναι, γιατί
0: περάσανε
1: δεν μπορούν όμως να συνεργαστούν.
0: Περάσανε.
1: Για μένα μπορούν να συνεργαστούν.
0: Περάσανε τα χρόνια αυτό, Νίκο.
1: Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές όμως, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια για την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο proterια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, η Κοσμοτέ Τέλεκομ σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup, για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις ή υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr, / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Πρώτο θέμα στο ενικό, το είπαμε έτσι. Στις φυλακές Κορυδαλλού αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή.
0: Ναι.
1: Που είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή.
0: Είχε κατηγορηθεί ότι ήταν ηθική αυτούργος της δολοφονίας και γι' αυτό.
1: Το δεύτερο θέμα είναι οι Πανελλήνιες και τα θέματα που έπεσαν σε λατινικά χημεία πληροφορική. Το τρίτο γενοκτονία στην Καλαμάτα. πορεία απόψε στη μνήμη της Βασιλικής στο επίκεντρο ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν.
0: Υπάρχει και πολύ μεγάλη συζήτηση για το πού θα καταλήξουν τα παιδιά. Απλά δεν μπορούμε να εμπλακούμε ακόμα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και μια πολύ μεγάλη φασαρία για το πού θα πάνε τα παιδιά της Βασιλικής. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε την κυρία Γκαρά μετά.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Αναστασία Αγκαρά, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κυρία Αγκαρά.
1: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ που με προσκαλείτε στην ωραία σας παρέα.
0: Λοιπόν, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία, αύριο έχει κεντρική επιτροπή. Να μας πείτε λίγο τα θέματα, τι είναι το μέλλον του κόμματος, γιατί έχει υποχωρήσει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, τι θα γίνει με τον κύριο Τσίπρα, ποια θέματα θα βρεθούν επιτάπητος.
2: Εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι συνεδριάσεις και πάντα είναι σημαντικές οι συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων σε ένα κόμμα. Προφανώς θα απασχολήσει τα μέλη η αναδιάταξη των δυνάμεων, η ανασυγκρότηση της δουλειάς του κόμματος, αλλά και αναμένουμε από την εισήγηση του Προέδρου και μία ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες των συνεννοήσεων, των συμμαχιών, των συνεργασιών με άλλους πολιτικούς φορείς, διότι και ο Πρόεδρος και η ηγετική ομάδα του κόμματος από την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής λάβανε την εντολή από τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία, μια συζήτηση και κοινές δράσεις με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, έτσι ώστε να επιχειρηθεί, να συσταθεί, να δημιουργηθεί ένα κοινό εκλογικό μέτωπο προκειμένου να υπάρχει μια ισχυρή επιλογή στην κάλπη εναλλακτικής πολιτικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κυρία Γκαράκουσα, τώρα πώς έχουν τα πράγματα για μένα, όπως εγώ τα βλέπω. Ο Πρόεδρος πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Ή θα κινηθεί το κόμμα μόνο του, ή θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Τσίπρα ή δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλον. Εδώ είναι ένα το κρατούμενο, γιατί πρέπει να το συζητήσετε. Το δεύτερο είναι εάν φύγουν στελέχη και πάνε προς τον Τσίπρα, παραιτηθούν από βουλευτές κτλ. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Και το τρίτο θέμα είναι τι θα κάνει και το κόμμα ως κόμμα, ως μόνο του. Δηλαδή, εδώ μπαίνουν πολύ σοβαρά θέματα πάνω. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ουσιαστικό για μένα? Ότι ο κόσμος περιμένει να ακούσει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι σε λειτουργία ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα το κλείσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα σας το λέω έτσι όπως το ακούω από τον κόσμο, έτσι. Εδώ πρέπει να δοθούν απαντήσεις το ταχύτερο. Και τον καλούν όλοι τον Πρόεδρο να δώσει απαντήσεις.
2: Βεβαίως. Καταρχάς, περιμένουμε τον Πρόεδρο να δώσει απαντήσεις. Ωστόσο, οι απαντήσεις θα προέλθουν μέσα από συλλογικές αποφάσεις και μας δεσμεύουν όλους και όλες, διότι έτσι λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και στο DNA της αριστεράς. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική πολιτική δουλειά καθημερινά στη Βουλή, στους τόπους εργασίας, στην κοινωνία και έχουμε ένα πολύ καλά μελετημένο, κοστολογημένο και θωρακισμένο πρόγραμμα και προτάσεις για όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν στους συμπολίτες μας. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, και αυτό συμπεριλαμβάνει και την αυτοκριτική τη δική μας, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο λόγο και στη δημόσια εικόνα μας μπήκανε σε προτεραιότητα, κακώς κατά την άποψή μου, άλλα ζητήματα και λαθασμένες τοποθετήσεις που φέρνουν σε μία αμηχανία, θα έλεγα, την εικόνα του κόμματος.
0: Οπότε, μα έτσι κι αλλιώς στο συνέδριό σας δεν έχετε αποφασίσει να συμπαραταχθείτε με τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Θα φτάσω.
0: Άρα και, το πρόγραμμά σας, και θέλω να πω, δεν έχει νόημα.
2: Το πρόγραμμά μας έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα.
0: Το πρόγραμμά σας το γνωρίζουμε, ενώ δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τη στιγμή που θα υπάρχει μια συμπαράταξη με την Ελλάς.
2: Θα έλεγα το αντίθετο, αν μου επιτρέπετε, μάλλον μια διαφορετική προσέγγιση, δεν είναι σε αντίθεση. Τα προγράμματα και οι προτάσεις και το ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο των κομμάτων έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία, διότι εμείς λέμε ότι η σύγκληση, οι συνεργασίες, οι συμμαχίες, η κοινή συμπόρευση πρέπει να γίνει πάνω σε προγραμματική σύγκληση και σε προγραμματική συμφωνία. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το πρόγραμμα του κάθε πολιτικού φορέα και επίσης υπάρχουμε ως πολιτικοί φορείς για να απαντούμε σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία. Άρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
0: Άρα η σύμπραξη με την Ελλάς θα γίνει πάνω στο πρόγραμμά σας, θα γίνει
2: πάμε
0: σύμπραξη.
2: Τώρα, ναι. Πάμε τώρα σε ό,τι αφορά τις συμπράξεις, τις συγκλήσεις.
0: Ναι.
2: Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα λόγω κατακερματισμού του αριστερού και κεντροαριστερού χώρου, του προοδευτικού πόλου, όπως έχουμε συνηθίσει να το ονομάζουμε. Κάτι το οποίο δεν ωφελεί στο στρατηγικό μας στόχο που είναι η πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια καθομολογία τουλάχιστον στον προοδευτικό χώρο πολύ κακή αντιλαϊκή κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν έχουμε προτάξει την πρόσκληση και την πρόταση και έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλές, σε πάρα πολλά επίπεδα κοινών δράσεων, των κοινών συνεργασιών και της κοινής εκλογικής συμπόρευσης με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικής ομάδας, κάθε κόμματος, κάθε κινηματικής, συνδικαλιστικής, λαϊκής ομάδας που δραστηριοποιείται στον πολιτικό.
1: Αυτό δεν το θέλει ο Τσίπρας. Αυτό σας το λέω εγώ εκ προημίου, δεν το θέλει ο Τσίπρας. Δηλαδή ξανά κομμάτια, ξανά πώς το λένε...
0: Συνιστώσεις.
1: Δηλαδή, δεν τις θέλει ο Τσίπρας.
2: Θα απαντήσω σε ένα-ένα από τα ερωτήματα γιατί έχουν πολλά και δεν θέλω να είναι αναπάντητα. Καταρχάς η πολιτική έχει μια δυναμική εξέλιξη και δυναμική διαδικασία. Εγώ έχω ακούσει από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για συσπήρωση δυνάμεων, για συμπαράταξη, για δυναμική στην οποία πρέπει να συμβάλλουν όλοι, ναι, έτσι ώστε να επιτευχθεί
1: υπό τον Τσίπρα,
2: αριστερά.
1: Υπό τον Τσίπρα, όχι όμως χωριστές συνιστώσεις. Αυτό τελείωσε με τον Τσίπρα. Δηλαδή είναι προεδρικό το κόμμα, προσωποπαγές. Και γι' αυτό βάζει και τους βουλευτές να παραιτηθούν για να πάει εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι τόσο εύκολα.
0: Ναι.
2: Τίποτα δεν είναι εύκολο στο δικό μας χώρο εδώ και δεκαετίες.
1: Αλήθεια είναι.
2: Και όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα έχουν δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την ίδρυσή του και κατά την εξέλιξή του που ήταν εκείνη η πολιτική δύναμη που κατάφερε να συνενώσει και να πάλει σε ένα τραπέζι και σε έναν κοινό πολιτικό φορέα φτάνοντας να αναλάβει και την διακυβέρνηση της χώρας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε εύκολα αυτή η διαδρομή. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι ήταν όμως μια πετυχημένη διαδρομή. Στο προκείμενο λοιπόν.
0: Να πάμε στο προκείμενο,
2: εγώ
0: ναι.
2: Θεωρούμε ότι ο κύριος Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα το οποίο μετράει 9-10 μέρες ζωής.
0: Και 9 μήνες συζήτησης, ναι.
2: Ναι. Αλλά δεν έχουμε δει τώρα. Ανακοινώθηκε η ίδρυσή του και η ιδρυτική του διακήρυξη. Είναι σεβαστό ότι ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη τα οποία έχει επιλέξει θέλουν χρόνο για να παρουσιάσουν το κόμμα, να οργανώσουν το κόμμα, να παρουσιάσουν και πρόγραμμα, διότι δεν έχουμε ακούσει ακόμη προγραμματικές προτάσεις και απαντήσεις.
0: Ναι, εκτός από τη διακήρυξη δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Οι οποίοι πάντα οι διακηρύξεις των κομμάτων δίνουν ένα ιδεολογικό πολιτικό γενικό πλαίσιο με το οποίο εμείς συμφωνούμε. Δηλαδή είναι ένα συμπίπτει και συγκλίνει με, με την ιδρυτική
0: διακήρυξη. Όπως λέει και ο Νίκος, είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι αυτά που ο κύριος Τσίπρας ως γενικές, όπως οι γενικές επικεφαλίδες, είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι.
1: Δεξί, ναι. Αριστερή,
0: αυτό δεν έχει κομματική ταυτότητα. Για πάμε παρακάτω.
2: Δεν ξέρω αν συμφωνούν, αλλά σίγουρα σκινούνται στον προοδευτικό χώρο, προτάσουν αυτές τις αξίες και κοινές αξίες. Από εκεί και πέρα, όταν έχουν με βάση τις δηλώσεις των στελεχών του κ. Τσίπρα, όταν λένε ότι θέλουμε και στοχεύουμε στην πολιτική αλλαγή, άρα να βγούμε πρώτο κόμμα, άρα να αναλάβουμε την κυβέρνηση, αυτό σε αυτήν τη συγκυρία δεν γίνεται με μοναχικές πορείες, δεν γίνεται με περιχαρακώσεις, δεν γίνεται με αυτόνομες πορείες, διότι αυτό καταγράφουν και οι μετρήσεις στον τελευταίο
0: απλώς χρόνο. Ξέρετε
2: και εμείς προτείνουμε και λέμε, με συγχωρείτε, μια
0: πρόταση. Ναι, ολοκληρώστε για να καταλήξουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εμείς,
0: ναι.
2: Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το μείζον είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και αλλαγή κυβέρνησης, είμαστε διατεθειμένοι να παίξουμε εκείνο το ρόλο που θα συμβάλλει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο της κυβερνώσεως αριστεράς.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, είναι η Ελλάς, είναι η συμπαράταξη, προχωράει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα την επόμενη μέρα, η Κουμουνδούρου, τα γραφεία, θα απορροφηθεί μέσα στην Ελλάς. Ποια είναι η επόμενη?
2: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, καμία σκέψη, ή ακόμη και αν εκφράστηκαν είναι περιθωριοποιημένες αυτές τις σκέψεις για διάλυση, ενσωμάτωση, κλείσιμο, αναστολή ή όπως αλλιώς έχει ονομαστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιά ιστορία. Επαναλαμβάνω ότι είναι το κόμμα το οποίο μετά από πάρα πολλές δεκαετίες βρέθηκε στη μεταπολίτευση στην κυβέρνηση και εφάρμοσε εναλλακτικές πολιτικές από αυτές που είχαμε συνηθίσει και μάλιστα σε οικονομική και κοινωνική κρίση, σε περίοδο δύσκολη. Είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει αυτή την ιστορική και πολιτική περίοδο, ιστορικά και πολιτικά ρεύματα τα οποία δεν εκφράζονται από άλλους
1: χώρους. Κυρία Γκανά, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε αυτά, αλλά τώρα δεν μπαίνει στη Βουλή. Βλέπουμε δηλαδή τις δημοσκοπήσεις, να τον έχουν στο 1, 1,5, 2, 2,5% και δεν μπαίνει στη Βουλή. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά. Μήπως έρχεται η αλλαγή τώρα μέσα από αυτό και η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν άλλον σχηματισμό. Δεν είναι κακό. Δηλαδή δεν είναι το όνομα το οποίο θα θυμόμαστε μόνο για τις πολιτικές του.
2: Όχι, αλλά εκτιμούμε ότι η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμβάλλει θετικά σε μια πολιτική αλλαγή ή σε θετικές πολιτικές εξελίξεις. Γι' αυτό και λέμε ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί αν ο στρατηγικός μας στόχος είναι η εξυπηρέτηση των κοινωνικών συμφερόντων και η διεκδίκηση πολιτικής αλλαγής. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι και το έχουμε πει πέρα από μικροκομματισμούς, από εγωισμούς, από πάθη, από ό,τι μπορεί να συνοδεύει την ανθρώπινη και πολιτική φύση, να συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις και όλα τα μέσα μας σε ένα συμμαχικό σχήμα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο στρατηγικό μας στόχο. Από εκεί και πέρα, πρώτον θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο ότι και όσοι αρνηθούν να συμμετέχουν σε ένα συμμαχικό σχήμα το οποίο ουσιαστικά θα συσπηρώνει και θα αναδιατάσει πολιτικές δυνάμεις, πρέπει να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό γιατί δεν συνέβαλαν στην συσπήρωση και στην ανανέωση ουσιαστικά της λαϊκής εντολής που παίρνουμε από τον κόσμο στον οποίο απευθυνόμαστε. Πρέπει να μας πούν δηλαδή γιατί θα αφήσουμε χώρο στη Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσει για άλλη μια τετραετία να είναι το πρώτο κόμμα. Και θα μου επιτρέψετε και ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Και να ολοκληρώσω.
0: Ναι.
2: Και ολοκληρώνω. Πρέπει να είμαστε και συνεπείς σε αυτά που λέμε, διότι εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια εργαζόμαστε για την ανασύνθεση και την ένωση των δυνάμεων στον προοδευτικό χώρο, αλλά πρέπει να είμαστε και σεμνοί όταν μιλάμε και απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν αγωνιστεί στο χώρο της αριστεράς. Διότι στο δικό μου τουλάχιστον μυαλό και στη δική μου σκέψη η λογική των μεταγραφών, η συζήτηση περί προσώπων, οι ατομικές, το να προτάσεις το ατομικό σου συμφέρον και την ατομική σου επιλογή έξω από συλλογικές διαδικασίες.
0: Και να καταλήξουμε.
1: Κυρία Γκανά, δεν έχουμε χρόνο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκανά. Να είστε καλά.
1: Ευχόμαστε κάθε καλό και στις εργασίες σας.
0: Γεια σας. Έτσι κι αλλιώς.
2: Να είναι για την κοινωνία και να συμβαίνουμε προς το συμφέρον της κοινωνίας.
1: Να είστε καλά, κυρία Γκανά.
0: Την αίσθηση της τελείας την έχεις στη ζωή σου.
1: Βέβαια. Και έχω και της άνω τελείας.
0: Όταν κλείνεις τα μάτια
1: λίγο
0: το βράδυ στον ύπνο.
1: Και ξανά προς τη δόξα τραβώ.
0: Σας αφήνουμε εδώ. Τελείας. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπαμπής. Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Ραντεβού αύριο. Νίκο, σε ευχαριστούμε
1: αύριο
0: πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας.
1: Αύριο 10 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ.
0: Και ευχαριστούμε και τον Νίκο Σαπρανίδη, την Φράση Παράσχη, τη Δήμητρα Πανανού. Ναι. Να είστε
1: θα
0: καλά.
1: Θα σας διασκεδάσουν τώρα, θα σας ψυχαγωγήσουν ο Μάνος με τον Μπάμπη.
0: Πρέπει να πεις την τελευταία κουβέντα.
1: Και θα σε ενημερώσουν. Ναι, πέρα την πόγια να πω τι κάνουν οι συνάδελφοι. Δεν μπορώ.
0: Νίκο μου, δεν μπορώ.
1: Σήκω. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνουν οι Επιτροπές Αγώνα Πάρνωνα και Μενάλου την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Οι λογιστές φοροτεχνικοί δεν αποτελούν γενικούς διαχειριστές κάθε διοικητικής, τεχνικής ή προσωπικής υπόθεσης των πολιτών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αρκαδίας. Σε 4 συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και καταδικαστικό έγγραφο προχώρησαν αστυνομικοί μετά από επιχείρηση που πραγματοποίησαν σε όλη την Αρκαδία το προηγούμενο 24ωρο. Ευχαριστήρια επιστολή προς εταιρεία που δώρησε προϊόντα στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου εξέδωσε το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Τρίπολης. Ανακοίνωση εξέδωσε το Δασαρχείο Κοινουρίας με αφορμή το κόψιμο κλαδιών δέντρων που προεξέχουν στους δρόμους με παραλήπτες ιδιοκτήτες αγροκτημάτων παρακείμενων σε δρόμους της περιοχής. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Δείτε στον arkadia938.gr τα θέματα και τις προτινόμενες λύσεις μέσω της ΟΕΦΕ.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Το προσεχές διάστημα αναμένονται εξελίξεις στον Αστέρα Άκτορ μετά και την επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλες σε διοικητικό πόστο. Ο Αετός Δάρα ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν με το προπονητικό δίδυμο Νέζου Στρέμπα.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Μα αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
9: Έλες ψητό με πατατάκια.
10: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν πεινάω.
8: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
10: Δεν πεινάω.
8: Δεν θα βρω για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
10: Δεν πεινάω.
8: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
13: Έφτασε!
14: Αξέχαστος γάμος.
15: Παραμυθένια βάπτιση.
14: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
15: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Είδη συσκευασία και πρώτε ύλε αρτοποιία ζαχαροπλαστική.
14: Υλικά γάμου, βάπτιση και πάση φύσεω διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλέ τιμέ.
15: Δίνουμε ύλη σε κάθε σα επιθυμία.
14: Δίνουμε τι εκδηλώσει σα με φαντασία.
15: Βαλέσει ΑΕ.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολη Πελάγου μετά το δεύτερο Λυκείο.
15: Τηλέφωνο επικοινωνία και διανομών 2710-2232-47.
14: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
15: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
11: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
13: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις λάτες.
11: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASIS ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Παρασκευή 5 Ιουνίου Σωτηρίου έτους 2026, και πριν περάσουμε στην εθνική και όχι μόνο επικαιρότητα, να πάμε να αναφέρουμε μία ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Αρκαδίας, μέσω βέβαια ανάρτησης του προέδρου του, του συντρόφου κυρίου Γιώργου Ασκούνη. Λογιστές φοροτεχνικοί, οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, λόγω των ασαφών αρμοδιοτήτων, λόγω της, θα λέγαμε, της μη εξοικείωσης πάρα πολλών πολιτών με τις νέες πλατφόρμες, τα νέα συστήματα κτλ. Και προφανώς υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία προσπαθούν να επιλύσουν οι λογιστές, ή τουλάχιστον να δηλώσουν ότι αυτοί δεν είναι υπεύθυνοι για μία σειρά από θέματα ή αρμοδιότητες, που από ό,τι φαίνεται, από ό,τι συνάγουμε τώρα από την ανακοίνωση, προσπαθεί να τους φορτώσει η πολιτεία ή να κατηγορήσει η πολιτεία ή κάποιοι υπάλληλοι δημόσιοι τους λογιστές φοροτεχνικούς για προβλήματα τα οποία η ίδια πολιτεία έχει προκαλέσει. Λοιπόν, η επιστολή κατά κάποιο τρόπο απευθύνεται προς κάθε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα υπηρεσία. Θέμα όρια αρμοδιοτήτων λογιστών φοροτεχνικών και απαράδεκτη μετακύληση ευθυνών. Ο Σύλλογός μας θεωρεί αναγκαίο να επισημάνει με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι οι λογιστές φοροτεχνικοί δεν αποτελούν γενικούς διαχειριστές κάθε διοικητικής, τεχνικής ή προσωπικής υπόθεσης των πολιτών, ούτε δύναται να υποκαθιστούν τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους σε κάθε ηλεκτρονική διαδικασία. Το γεγονός ότι μέσω εξουσιοδότησης ή χρήσης κωδικών TaxisNet παρέχεται πρόσβαση σε ορισμένες ψηφιακές πλατφόρμες, δεν συνεπάγεται ότι ο λογιστής υποχρεούται να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε ηλεκτρονική διαδικασία, φέρει ευθύνη για υπηρεσίες εκτός του αντικειμένου του ή δύναται να ενεργεί χωρίς ειδική γνώση, αρμοδιότητα και νομική κάλυψη. Είναι απαράδεκτο, συνεχίζει η ανακοίνωση, υπάλληλοι δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και ελεύθεροι επαγγελματίες να υποδεικνύουν σε πολίτες και πελάτες μας φράσεις όπως «πήγαινε στο λογιστή σου, θα στο κάνει», για ζητήματα που οδεμία σχέση έχουν με το λογιστικό και φοροτεχνικό επάγγελμα, όπως ενδεικτικά κλείσιμο ραντεβού σε υπηρεσίες, διαχείριση ή έγκριση ιατρικών φακέλων και υγειονομικών δεδομένων, αλλαγές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας ή λοιπόν παρόχων, αιτήσεις και διαδικασίες που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση άλλου αντικειμένου ή αυτοπρόσωπη ευθύνη του πολίτη, καθώς και κάθε άλλη άσχετη διοικητική ή τεχνική εργασία. Η πρακτική αυτή, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση, απαξιώνει το λογιστικό φοροτεχνικό επάγγελμα, μετακυλεί αδικαιολόγητα ευθύνες στους λογιστές, δημιουργεί συγκρούσεις με τους πολίτες και εκθέτει τους συναδέλφους σε σοβαρούς επαγγελματικούς και νομικούς κινδύνους. Παράλληλα, ενημερώνουμε τόσο τους φορείς όσο και τους πελάτες μας ότι πλέον η πλειονότητα, αν όχι το σύνολο, των ηλεκτρονικών διαδικασιών που απαιτούν τη συμμετοχή λογιστή φοροτεχνικού πραγματοποιούνται μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών εξουσιοδότησης αναφορέα ή πλατφόρμα και όχι μέσω ανεξέλεγκτης χρήσης ή κατοχής προσωπικών κωδικών πρόσβασης του πολίτη από τρίτους. Οι προσωπικοί κωδικοί TaxisNet ανήκουν αποκλειστικά στον υπόχρεο πολίτη-πελάτη, ο οποίος παραμένει ο κύριος και υπεύθυνος αυτών. Επιπλέον, καθώς η πολιτεία και οι ιδιωτικοί φορείς οδηγούνται όλο ένα και περισσότερο στην πλήρη ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών τους, θεωρούμε υποχρέωση της πολιτείας να υποστηρίζει πολίτες που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εξοικείωση με την τεχνολογία και να παρέχει από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, καθώς και από τις αντίστοιχες υπηρεσίες υποστήριξης των ιδιωτικών φορέων, και όχι να μετακυλεί αυθαίρετα στους λογιστές φοροτεχνικούς τη σχετική αρμοδιότητα. Καθιστούμε σαφές ότι οι λογιστές φοροτεχνικοί δεν υποχρεούνται να αναλαμβάνουν διαδικασίες εκτός των επαγγελματικών τους αρμοδιοτήτων και δεν αποδέχονται την αυθαίρετη μεταφορά ευθυνών από υπηρεσίες και φορείς προς αυτούς. Και καταλήγει η ανακοίνωση. Αποτούδε και στο εξής.
σε κάθε περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος ή εκπρόσωπος φορέα προβαίνει σε τέτοιου είδους υποδείξεις προς πολίτες ή πελάτες μας, ο σύλλογος και τα μέλη του θα ζητούν επώνυμη αναφορά του υπαλλήλου ή του αρμοδίου που προέβη στη σχετική υπόδειξη και επιφυλάσσονται ρητά υπέρ παντός νομίμου δικαιώματός τους για την προστασία του επαγγελματικού κύρους, της ευθύνης και της αξιοπρέπειας του κλάδου.

Αυτά από τους λογιστές φοροτεχνικούς Αρκαδίας, οι οποίοι όντως, όπως είπαμε και πριν, το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή υπάρχουν μία σειρά από διαδικασίες οι οποίες γίνονται ηλεκτρονικώς μέσω του TaxisNet και όχι μόνο, αντιμετωπίζουν φόρτο εργασίας πολλές φορές. Επίσης έχουν έτσι κι αλλιώς το αντικείμενό τους, το οποίο αλλάζει συνέχεια, δηλαδή το φορολογικό αντικείμενο που λέμε. Και όντως, όπως γίνεται και με άλλα επαγγέλματα βέβαια, υφίστανται και αυτό το φαινόμενο, θα λέγαμε, να τους αποδίδονται ιδιότητες μάγου, ενώ προφανώς δεν είναι αυτό το θέμα. Ή να τους να αποτείνονται σε αυτούς, να πηγαίνουν πολίτες και να τους ζητάνε να κάνουν πράγματα τα οποία θα έπρεπε οι πολίτες να τα κάνουν μόνοι τους, ή τέλος πάντων είναι πολύ εύκολο και θα μπορούσε κάποιος να το κάνει για λογαριασμό τους. Γιατί τώρα να κλείνουμε ραντεβού για δημόσια υπηρεσία και να ζητάμε από το λογιστή να το κάνει, εντάξει, για ένα παράδειγμα λέμε, είναι λίγο ανορθολογικό, για να μην πούμε τίποτα άλλο.

Λοιπόν, μετά από την, αφού είπαμε δύο λόγια για αυτό το θέμα, πάμε τώρα στην επικαιρότητα όπως περιγράφεται από τις εφημερίδες, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Λοιπόν, έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων είναι το δεύτερο νομοθετικό σώμα. Είναι, υπάρχει το Κογκρέσο που είναι πιο σημαντικό κατά κάποιο τρόπο και η Βουλή των Αντιπροσώπων. Είναι πιο πολυπληθές όμως η Βουλή των Αντιπροσώπων. Χούντα, η Τουρκία, το Ερντογάν σε εισαγωγικά το βάζει, κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ειδική αναφορά από τον εισηγητή στις γενοκτονίες των Ποντίων και των Αρμενίων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Αγία Σοφιά και στη Σχολή της Χάλκης. Και εδώ έχουμε και αθλητική, θεαθλητικό ενδιαφέρον. Προσφυγή από τον Ζωζέ Μουρίνιο κατά της Άγκυρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Καταγγέλει ότι όταν ήταν προπονητής στη χώρα αυτή, Τουρκία, δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει τις απόψεις του. Γιατί σε ποια χώρα το έκανε, δηλαδή? Στην Ισπανία, θα μου πείτε.

Μάλιστα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο. Ρεκόρ επταετίας για τις συνταξιοδοτήσεις. Πολίτες.gov.gr. Οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των ετοιμάτων τους στο δημόσιο. Και τώρα τη βλέπουμε. Τι διαφορετικό θα γίνει δηλαδή. Αυτό είναι που λέμε βαφτίζουμε το ψάρι κρέας. Δηλαδή λέμε ότι κάνουμε μεταρρύθμιση τώρα. Ήδη μπορούμε να δούμε την πορεία ενός αιτήματος ή ενός ερωτήματος. Τι βλέπουμε. Τι βλέπουμε. Υπάρχουν οι πλατφόρμες. Δεν καταλαβαίνουμε τι παραπάνω θα κάνει το πολίτες.gov.gr. Μάλλον καταλαβαίνουμε, αλλά τέλος πάντων. Ιστορική μέρα για τις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδος, έτσι. Οι πρώτες 72 εθελόντριες στο στρατό. Και έχει και σχετική φωτογραφία. Μπράβο, κορίτσια. Μπράβο, μπράβο. Επηγαίνετε εσείς, γιατί εμείς δεν βλέπω. Εμείς οι Έλληνες άντρες, δεν βλέπω να πηγαίνουμε εθελοντικά. Καλά, εμείς έχουμε απαλλαγή. Έτσι κι αλλιώς. Ούτε καν εφεδρεία δεν είμαστε, οπότε δεν έχουμε κανένα θέμα. Παιδιά, πηγαίνετε, έτσι να γίνουμε Ισραήλ. Σε εισαγωγικά.

Λοιπόν, και πάμε, ερχόμαστε στην εφημερίδα. Τα νέα. Ανακοινήσεις χωρίς εντάσεις στις πολυκατοικίες. Τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται άδεια. Ανακοινήσεις χωρίς εντάσεις. Πώς θα αποφύγετε τις τριβές με τους συνιδιοκτήτες. Τι πρέπει να ελέγξετε πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία. Εντάξει, χρηστικό, πρακτικό θέμα. Συναλλαγές με το δημόσιο, βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Είναι αυτό το πολίτες.gov.gr. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεών τους προς το δημόσιο. Θα βλέπουν δηλαδή ότι είναι pending. Ξέρετε τι σημαίνει pending. Η πλατφόρμα πολίτης.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων φορέων, των οργανισμών και των Δήμων. Αυτό δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε μια πλατφόρμα για όλα αυτό, είναι αλήθεια. Έβλεπες σε κάθε φορέα την πορεία του αιτήματός σου και κάποιες φορές δεν έβλεπες καν την πορεία του αιτήματός σου. Δεν υπήρχε καν αίτημα. Αλλά εδώ συγκεντρώνονται όλοι οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως τους λέμε, σε μια πλατφόρμα. Ωραία. Μπράβο. Και τι έγινε. Ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του Πασόκ? Βέβαια, του Πασόκ είπε ότι δεν είναι σκιώδεις υπουργοί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλο.

τους. Συμμετέχουν βουλευτές, τεχνοκράτες και μέλη της διεύρυνσης. Ονόματα εκπλήξεις λένε τα νέα. Ευαλωτότητα. Μπορείς να τη διαγνώσεις και να την προλάβεις. Για παράδειγμα, τι να κάνετε αν πέφτετε εύκολα. Χωρίς αγωγικά, έτσι. Αν πέφτετε πραγματικά, αλλά πέφτετε εύκολα. Ουκρανικό βήμα προσέγγισης από Πούτιν Ζελένσκι. Θα το δούμε βέβαια αυτό, γιατί τα ίδια διαβάζουμε και για τη Μέση Ανατολή. Και καλοκαίρι στις αυλές των σχολείων στην Αθήνα. Δράση για παιδιά, μάλιστα. Άμα περνάς το καλοκαίρι σε... Το παιδί είναι υποχρεωμένο για διάφορους λόγους να περνάει το καλοκαίρι του στις αυλές σχολείων στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, πάμε και στο μακελιό. Το πιο επικίνδυνο κείμενο που έχει δοθεί ποτέ στον άνθρωπο. Ποιο είναι αυτό? Όχι, δεν είναι ο αγών μου, του Χίτλερ, του Αδόλφου. Είναι η αποκάλυψη του Ιωάννη. Ποιος τον ακούει? Επίθεση Γιαννακόπουλου κατά της κυβέρνησης. Η ανακοίνωση που είπαμε χτες. Βελόπουλος. Γλυφοκοκαλάκηδες, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας, Ανδρουλάκης και ψεύτικες δημοσκοπήσεις, λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο φιλαλήθης. Εκτείναξη το λογαριασμό ρεύματος έως 40% προκαλούν τα data centers. Η Ελλάδα ξαναζεί το σοκ του 2022. Ποιο σοκ είχαμε το 2022? Και στημένοι διαγωνισμοί, απευθείας αναθέσεις dealer οπλικών συστημάτων και εμπλοκή των μια γνωστής οικογένειας επιχειρηματιών της χώρας στη μάσα του αιώνα. Τα μπουμπούκια, εισαγωγικά, του Κολεγίου Αθηνών και τα 200 εκατομμύρια. Και φυσικά, στο πρώτο πλάνο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Λοιπόν, δεν θα προχωρήσουμε, θα αφήσουμε την εστία για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου σε πολύ λίγο. But I still got the table on the go.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα αλατίνι σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47. Και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas Pedigree Caesar και Perfect Fit 1-1 δώρο. Γαλαξίας.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
11: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
12: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
11: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
12: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
10: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ACC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στην εφημερίδα Εστία, να πάμε να δούμε πάλι τους νέους πανηγυρισμούς. Αυτή τη φορά ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε μία ανάρτηση λέγοντας «Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων». Αναφερόμενος σε αυτό που σας είπαμε πριν, τις πρώτες γυναίκες κληρωτές, στρατιωτίνες ή στρατιώτες, γιατί δεν υπάρχει ο ή στρατιώτης είναι. Δεν υπάρχουν στρατιωτίνες, αυτό είναι βαρβαρισμός. Λοιπόν, του στρατού Ξηράς, οι οποίες παρουσιάστηκαν χθες Πέμπτη για κατάταξη και εκτέλεση στρατιωτικής θητείας στο στρατόπεδο του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία. Δεν ξέρω αν είχατε δει και το σχετικό διαφημιστικό που υπήρχε για να υπάρξει ένα κίνητρο περαιτέρω για την κατάταξη γυναικών. Λοιπόν, δόθηκαν κίνητρα για την κατάταξη γυναικών πάντα. Η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως εργασιακή προϋπηρεσία, το οποίο ακριβώς το αντίθετο είναι ή το αντίστροφο. Η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, επειδή πήγαν εθελόντριες να υπηρετήσουν την πατρίδα. Η μελλοντική πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων γυναικών ως πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και η πρόσβαση σε παροχές των επαγγελματιών στρατιωτικών, όπως τα στρατιωτικά νοσοκομεία και οι λέσχες αξιωματικών και υπαξιωματικών ενόπλων δυνάμεων. Και με όλα αυτά τα κίνητρα βρέθηκαν 72 γυναίκες. Καλά πήγε γι' αυτό. Από όλες τις Ελληνίδες γυναίκες, που είναι πλειοψηφία στη χώρα, είναι περισσότερες από εμάς, ευτυχώς κιόλας, φανταστείτε να ήμασταν εμείς περισσότεροι, που θα ήμασταν τώρα, τέλος πάντων, βρέθηκαν 72. Και με τόση προώθηση καμπάνια και, επαναλαμβάνουμε, με αυτά τα κίνητρα που ακούσατε. Αλλά ότι θα φτάναμε να βλέπουμε Έλληνα Πρωθυπουργό, οποιονδήποτε, δεν έχει σημασία ούτε το κόμμα ούτε ποιος είναι, οποιονδήποτε Έλληνα Πρωθυπουργό να πανηγυρίζει για την εθελοντική στράτευση γυναικών στην Ελλάδα, δεν το φανταζόμασταν ποτέ. Τουλάχιστον σε παλαιότερες δεκαετίες. Η κυρία Χτσόγλου, ας πούμε, που σήμερα υπέβαλε και τυπικά την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, γιατί δεν πάει να υπηρετήσει εθελοντικά. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς, μόνο για πλάκα, μόνο για σάτιρα είμαστε σε πολλά θέματα. Λοιπόν, εφημερίδα Εστία. Γνωμοδότησης βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτή είναι η ΑΔΑΕ. Μην την μπερδεύετε με την ΑΔΕ. Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση με δακτυλικά αποτυπώματα DNA και ήριδα ματιού. Και το άρθρο του κύριου Κοτάκη έχει τίτλο «Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τους Έλληνες αγρότες». Δεν χρειάζεται το διαβάσουμε, κανένας.

Η εφημερίδα των συντακτών. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Έρευνα προ ράτα για την εφημερίδα. Τα νέα κόμματα προκαλούν αυτή την αναδιάταξη. Επιβεβαιώνει τη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Όπα, που κατατάσσονται το Πασόκ και το κόμμα Καριστιανού. Το 41% τρέμει. Μία τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Εντάξει, παιδιά, μην τρέμετε κιόλα. Εντάξει, μία τρίτη θητεία έτσι κι αλλιώς είναι βαρετό. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπάρχει ακόμα. 48 ώρα φωτιά. Σήμερα η Πολιτική Γραμματεία, αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Μπορεί να είναι και η τελευταία του κόμματος. Έμεση αμφισβήτηση της ηγεσίας από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ποια αμφισβήτηση της ηγεσίας? Η ηγεσία είπε ότι θέλει να συνεργαστεί με την Ελλάς. Τι συζητάμε τώρα. Αναθεώρηση συντάγματος. Η περίεργη αλλαγή του άρθρου 24. Να ήταν μόνο το άρθρο 24 που έχει περίεργες αλλαγές, εφόσον βέβαια υιοθετηθεί. Υιοθετηθούν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, μπλόκο της Βουλής των Αντιπροσώπων στον Τραμπ και για άλλα θέματα, όχι μόνο για το Ιράν. Κατάρτιση νέων. Προγράμματα στο Βρόντο. Όχι μόνο κατάρτιση νέων, οποιοδήποτε κατάρτιση στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο είναι στο Βρόντο. Επί της ουσίας τουλάχιστον.

οι καθημερινοί γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο από πάνω. Προσέξτε τώρα, τι ωραία αντίστοιξη γίνεται εδώ. Φυσικά δεν γίνεται ηθελημένα, γίνεται ακούσια από την εφημερίδα. Διότι η πρώτη είδηση από πάνω, η κεντρική, είναι γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο και ακριβώς από κάτω υπάρχει η σχετική φωτογραφία, οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Γιατί γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο τώρα, όχι οι γυναίκες, γενικά οι Έλληνες. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Θα πήγανε στο στρατό, φαίνεται. Μειώνονται οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, λέει η Καθημερινή, φέτος κατέθεσαν αίτηση για να ενταχθούν στους πίνακες για διορισμό με θέση μονίμου ή πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή 136.059 εκπαιδευτικοί. Δεν τους λες και λίγους, βέβαια. Το 2023, όταν ανανεώθηκαν και πάλι οι πίνακες του ΑΣΕΠ, είχαν υποβάλει αίτηση 152.278. Δηλαδή, φέτος υπήρξαν 16.219 λιγότερες αιτήσεις. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, ο βασικός λόγος είναι οικονομικός. Βρίσκουν καλύτερες δουλειές. Πάνε και ασχολούνται με την εστίαση. Επίσης, πολλοί νέοι εκπαιδευτικοί, έτσι, κυνηγούν μια θέση στα ιδιωτικά σχολεία για να βρίσκονται κοντά στο σπίτι τους, αλλά και γιατί πιστεύουν ότι έχουν περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές. Προκειμένου να καλύψει τα κενά σε ορισμένες περιοχές, το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί με προσλήψεις συνταξιούχων δασκάλων. Φανταστείτε, συνταξιούχοι δάσκαλοι θα πάνε να διδάξουν τώρα τα νέα παιδιά. Πώς νομίζετε ότι θα πάει αυτό? Και όπως είπαμε και πριν, παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου Λαμίας οι πρώτες από τις 72 γυναίκες, ούτε καν όλες οι 72 δηλαδή, που επέλεξαν να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Εθελόντριες με κίνητρα, βέβαια, έτσι. Μην τρελαθούμε, τα ακούσατε τα κίνητρα. Εθελόντριες, κατά τα άλλα. Οι αιτήσεις που έφτασαν στα στρατολογικά γραφεία του ΓΕΣ ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες, καθώς περισσότερες από 170 γυναίκες εκδήλωσαν εγγράφως το ενδιαφέρον να καταταγούν. Δηλαδή, οι προσδοκίες του ΓΕΣ ποιες ήταν, αφού ξεπέρασαν οι 170 αιτήσεις? Πόσες, 10 ήταν να κάνουν αίτηση, πόσες? Γιατί, όπως λέει, ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες. Τι προσδοκίες είχε το ΓΕΣ, δηλαδή? Θα έρθει καμία? Δεν θα ασχοληθεί καμία γυναίκα? Έχουν άλλες δουλειές να κάνουν? Θέλουν να γίνουν μάνες? Δεν ξέρω. Δηλαδή, άμα οι 170 αιτήσεις ξεπεράνε τις προσδοκίες μετά από κίνητρα όπως αυτά που ακούσατε, με προϋπηρεσία να θεωρείται η θητεία στρατιωτική, να παίρνουν μόρια στον ΑΣΕΠ κτλ., γιατί δεν μας τα δίνουν και εμάς? Προωθείτε ισότητα, έτσι, παιδιά? Μου φαίνεται ότι το έχετε πάρει λίγο λάθος το θέμα. Αν λοιπόν, και με την προώθηση που έγινε την επικοινωνιακή, την οποία πληρώσαμε όλοι μας, βέβαια, έτσι, όλοι μας, γιατί γινόταν από το Ελλάδα 2.0, το οποίο είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και βέβαια είναι χρήματα φορολογούμενων Ευρωπαίων πολιτών, όπως είμαστε και εμείς ακόμα. Και με όλα αυτά λοιπόν που έγιναν, 170 αιτήσεις από όλες ελληνικές γυναίκες. Μπράβο, παιδιά, φοβερή επιτυχία, φοβερή επιτυχία πραγματικά. Αφού λέει το ΓΕΣ ότι ξεπεράστηκαν οι προσδοκίες του, γιατί προφανώς είχε, περίμενε μία αίτηση, μία, οπότε 170 είναι όντως 170% παραπάνω. Ξεπεράστηκαν οι προσδοκίες του, μπράβο. Πολύ ψηλούς στόχους έχει το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Συγχαρητήρια. Στο κύριο άρθρο η Καθημερινή έχει τίτλο «Ζητούνται εκπαιδευτικοί». Συνεχίζει δηλαδή το κεντρικό της θέμα. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν πάσχει μόνο δημογραφικά από μαθητές, αρχίζει να πάσχει και από έλλειψη εκπαιδευτικών. Συνήθως αυτά πάνε μαζί, αγαπητοί. Το σχολείο δεν είναι πια ελκυστικός επαγγελματικός προορισμός για τους πτυχιούχους των ΑΕΗ. Για να κατηθούν ανοιχτά τα δημόσια σχολεία στην Ήπεθρο και στα νησιά, θα πρέπει να δοθούν επιπλέον κίνητρα. Να τα κίνητρα πάλι. Θα πρέπει το λειτουργήμα του δασκάλου να μπορεί να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή ζωή στους νέους που θα το επιλέξουν. Από ευχολόγια είμαστε πολύ καλοί γενικώς. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών των μεταναστευτικών κατά 20% εν ώψη καλοκαιριού. Στον κόσμο, ρεπουμπλικανοί αντάρτες, συσσαγωγικά, κατά του Τραμπ,
4 ρεπουμπλικανοί μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς αυτή την εβδομάδα, καταψηφίζοντας τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν. Βέβαια, τυπική σημασία έχει αυτό. Ενώ προημερών, ρεπουμπλικανοί νομοθέτες είχαν εξεγερθεί σε εισαγωγικά κατά του ειδικού ταμείου του 1,8 δισεκατομμυρίου δολαρίων που προωθούσε η πλευρά του Αμερικανού Προέδρου ως μέσο αποζημίωσης των εμπλεκόμενων στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου. Θα τους αποζημιώσει κιόλας. Είναι απίστευτος ο τύπος, το έχουμε πει. Και σύμφωνα με βρετανικές έρευνες, ο χρόνος που περνάμε μπροστά στα κινητά μας τηλέφωνα είναι κατά το 1 τρίτο άσκοπος. Κατά τα 3 τρίτα, παιδιά. Βέβαια, τώρα εξαρτάται τι θεωρούμε άσκοπο.

Η εφημερίδα Κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών, ανασχηματισμός δηλαδή, και ο ρυφαίος κυβερνητικός στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Συναγερμός για το μεταναστευτικό. Ξεφεύγει η κατάσταση, σύμφωνα με την Κόντρα, σε Κρήτη και Γάβδο, εκτόξευση των αφίξεων κατά 57% το Μάιο. Τώρα θα έρθουν και οι τουρίστες. Θα γίνει χαμούλης. Μεγάλη αναμονή και ουρές στα ελληνικά αεροδρόμια. Για ποιο λόγο θα πείτε, επειδή γίνεται πανικός να πάνε διακοπές και τέτοια? Όχι. Λόγω του νέου συστήματος EES. Από τις 10 Απριλίου που τέθηκε σε εφαρμογή έχουν παρατηρηθεί ουρές στα περισσότερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως επίσης και στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Ελευθέριος Βενιζέλος. Αν και καθυστερήσεις παρατηρούνται και στις αφίξεις, το μεγαλύτερο αγκάθι εντοπίζεται στις αναχωρήσεις, λόγω της υποτιθέμενης παραπάνω τσεκαρίσματος για την ασφάλεια δηλαδή. Και στη Λικόντρα σε όλα, έλεγχη και πλαφών. Έχει τίτλο: Η επιβολή πλαφών στα περιθώρια κέρδους σε συνδυασμό με τους συνεχείς ελέγχους περιορίζουν τα κερδοσκοπικά παιχνίδια. Τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί λειτουργούν αποτρεπτικά για ενδεχόμενες αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Η αγορά μπορεί να είναι ελεύθερη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργεί ασίδωτα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά όταν λέμε ελεύθερη αγορά, είναι και αυτό. Εκτός αν πιστεύουμε στη θεωρία του Άνταμ Σμιθ ότι υπάρχει το αόρατο χέρι από πάνω που ρυθμίζει την αγορά, την αυτορυθμίζει. Ή αν θέλετε, η αγορά που αυτορυθμίζεται με ηθικούς κανόνες κιόλας. Τέλος πάντων. Ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό ο Τάκης Θεοδωρικάκος με τα διάφορα καρτέλ φαίνεται ότι έχει αποτελέσματα. Απέτηση της κοινωνίας είναι η συνέχιση των ελέγχων που θα αποτρέπουν πρακτικές εσχροκέρδειας. Μάλιστα. Το πιο εντυπωσιακό είναι που αυτή η εφημερίδα λέει ότι έχει αποτελέσματα ο πόλεμος με τα καρτέλ του Τάκη Θεοδωρικάκου. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Ριζοσπάστης. 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων. Έχει και τσουβέλα το φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα παρουσιάζει το πρόγραμμά του, stand-up comedian είναι, όπως ξέρουμε, στην Αρκαδία. Ναι, στο Βαρκό, σήμερα, τσουβέλα στο Βαρκό, ο οποίος μάλιστα, από ό,τι μάθαμε από φίλους, θέλει να γεμίσει, λέει, το ΟΑΚΑ, το Σεπτέμβριο. Δηλαδή θα κάνει αυτό που κάνει στο ΟΑΚΑ και περιμένει να το γεμίσει κιόλας. Γιατί όχι? Γιατί όχι, καλύτεροι είναι οι άλλοι. Δηλαδή, οι άλλοι πηγαίνουν και παίζουν μπάσκετ. Χτυπάνε μια μπάλα κάτω, την πετάνε και μπαίνει σε ένα καλάθι. Έτσι. Γιατί το γεμίζουν αυτοί το ΟΑΚ? Γιατί να μην το γεμίσει και ο Τσουβέλλας? Και μια και είπαμε για πολιτιστικές εντός εκτός αγωγικών εκδηλώσεις, έχουμε και αύριο το προσκοπικό φεστιβάλ στον Άγιο Ευθύμιο. Έτσι, με ελεύθερη είσοδο και headbanger, δηλαδή βασικό group, τις Σκούπες.

Πάμε στην εφημερίδα Political. Ανάσα για 350.000 δανειολήπτες. Σβήνουν τόκια στα κόκκινα δάνεια, δρομολογούνται αναδρομικές επιστροφές οφειλέτες. Κάνα να το δούμε. Δημοσιεύτηκε η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τον νόμο Κατσέλη. Ανοίγει ο δρόμος για μειώσεις χρεών και συμψηφισμούς.

Ιωάν Βόης έχει διάφορα θέματα, αλλά έχει και στη στήλη ο καλός και ο κακός. Σήμερα έχει ο κακός και ο χειρότερος. Δεν θα πάμε στο χειρότερο, θα πάμε στον κακό. Ο Υπουργός Ναυτιλίας είναι ο κακός, σύμφωνα με την εφημερίδα One Voice, ο Βασίλης Κικίλιας, κύριος Βασίλης Κικίλιας. Μεγάλη νύλα, λέει, έπαθε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας στα Ποσειδόνια 2026. Αν και ο καθήλυν αρμόδιος, τα εγκαίνια τα έκαναν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού και ο Έλληνας Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Απόστολος Τζίτζι Κώστας, που επίσης είναι και εφοπλιστής. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Που κατέχει το χαρτοφυλάκιο για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό, όντως. Μάθαμε ότι εκ των υστέρων κάποιοι ζήτησαν από το Μαξίμου να μπει και ο κύριος Κικίλια στο κάδρο. Κάτι που δεν συνέβη. Το άλλο το είδατε, γιατί δεν το σχολιάσαμε μέχρι σήμερα και δεν ξέρω αν πρέπει να το σχολιάσουμε. Αλλά θα το σχολιάσουμε. Είδατε την αύξηση στους μισθούς των ιερέων. 5.000 το μήνα. 5.000 το μήνα, για όλους βέβαια, για όλους, 5.000 το μήνα. Γιατί έτσι κάνουν, αγαπητοί ακροατές, οι χώρες που βρίσκονται σε παρακμή, σε χοντρή παρακμή όμως. Τι κάνουν? Βάζουν κίνητρα για να πηγαίνουν οι γυναίκες στο στρατό, εθελοντικά, και πληρώνουν τους ιερείς. Αυξάνουν, αντί να αυξήσουν τους μισθούς, ας πούμε, στους νοσηλευτές ή στους γιατρούς, στους ιερείς. Γιατί αυτό θα σας χρειαστεί περισσότερο, αγαπητοί ακροατές, όχι οι γιατροί. Όχι δάσκαλοι, όχι ό,τι θέλετε άλλο. Οι ιερείς θα σας χρειαστούν. Και φυσικά δεν φταίνουν οι ιερείς, πολύ καλά κάνουν οι ιερείς και πολύ καλά κάνει η Εκκλησία και το προωθεί και πολύ καλά θέλει αυτοί που είναι οι λειτουργοί της, αυτοί που εργάζονται για αυτήν, να πληρώνονται όσο να τον περισσότερο. Πολύ καλά κάνει η Εκκλησία. Το κράτος γιατί τα... Πού βρισκόμαστε? Οι Έλληνες ιερείς λοιπόν πληρώνονται παραπάνω, μακράν βέβαια είναι και το... Είναι και το νόμισμα πιο ισχυρό, από τους Ιρανούς. Από τους Ιρανούς. Και ελάτε πείτε μου ή πείτε μας ποιοι είναι μουλάδες. Πείτε μου για τους μουλάδες, τους Ιρανούς, και πείτε μου για τους εδώ πέρα τους φιλελεύθερους Ευρωπαίους. Έχετε ακούσει καμία ευρωπαϊκή χώρα? Πρώτα-πρώτα, ευρωπαϊκές χώρες, οι κανονικές χώρες, δεν πληρώνουν οι ίδιοι τους ιερείς. Τους πληρώνει η Εκκλησία. Η Αγγλικανική, η Καθολική Εκκλησία κτλ. Δεν πληρώνει το κράτος. Εδώ, για εθνικούς λόγους, πληρώνει το κράτος. Εμείς δηλαδή. Αλλά αυτό ειδικά τώρα να αυξήσεις 2.000, σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια, έτσι, για περιοχές που είναι ακριτικές και τα λοιπά. Δίνει ένα κίνητρο το κράτος για να πηγαίνουν οι ιερείς σε χωριά τα οποία είναι υπό εξαφάνιση, σε περιοχές οι οποίες και καλά απειλούνται από κάποιους, από κάτι ασαφές. Πιθανώς από το να τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι, δεν ξέρουμε, όπως οι γαλάτες στον Αστερίξ, ας πούμε. Λοιπόν, και οι μόνοι που αντέδρασαν, εννοούμε πολιτικός, ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, για ευνοϊκούς λόγους, και ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος είναι της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν θα πάμε στον Εθνικοκήρυκα. Θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα με την μεγαλύτερη εφημερίδα της ελληνικής ομογένειας, μετά το Δελτίο Ειδήσεων και τις διαφημίσεις.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η ανακύκλωση, η χωριστή συλλογή, η σωστή χρήση του μπλε, του πράσινου και του καφεκάδου αποτελούν καθημερινές πράξεις περιβαλλοντικής ευθύνης, αναφέρει σε μήνυμά του ο Φώδης Απελοποννήσο με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνουν οι Επιτροπές Αγώνα Πάρνωνα και Μενάλου την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Οι λογιστές φοροτεχνικοί δεν αποτελούν γενικούς διαχειριστές κάθε διοικητικής, τεχνικής ή προσωπικής υπόθεσης των πολιτών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αρκαδίας. Στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο Τρίπολης με δωρεάν είσοδο, τα λυρικά σύνορα παρουσιάζουν ξεχωριστό μπουκέτο τραγουδιών καθοδηγούμενα από τον Κωνσταντίνο Μπουλούγαρη. Σε 4 συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και καταδικαστικό έγγραφο προχώρησαν αστυνομικοί μετά από επιχείρηση πρωτοποίησης σε όλη την Αρκαδία το προηγούμενο 24ωρο. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάστηκαν σήμερα υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων της χώρας στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Δείτε στο arkadia938.gr τα θέματα και τις προτινόμενες λύσεις μέσω της ΟΕΦΕ.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Το προσεχές διάστημα αναμένονται εξελίξεις στον Αστέρα Άκτορ μετά και την επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλες σε διοικητικό πόστο. Ο 16χρονος επιθετικός μέσος Κωνσταντίνος Δούρης υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Αστέρα Άκτορ. Ο Αετός Δάρα ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει και στη νέα σεζόν με το προπονητικό δίδυμο Νέζου Στρέμπα.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.

0: για τον Μακέντα. Λάκμπε κάνει το σουτ, γκολ! 0-1, γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ACC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, μεταφέραμε κάτι πριν ανακριβές και πρέπει να το διορθώσουμε. Έτσι, γιατί το κακό δεν είναι να παραδέξεις ότι έκανες λάθος, το κακό είναι να μην διορθώνεις, να μην το διορθώνεις. Και καλά, και υπάρχει και πιο κακό ακόμα, είναι να λες ότι να είναι ή να μην το λες καθόλου κάτι. Λοιπόν, το είδαμε, κοιτάξαμε το πολυνομοσχέδιο λοιπόν, όπου έχει κρυφτεί αυτό μέσα κάπου, γιατί αυτό είναι το καλό με τα πολυνομοσχέδια, έχουν πολλές διατάξεις, πολλούς νόμους. Ή τροποποιούν πολλούς νόμους, οπότε κάποιος χάνεται κιόλας μέσα εκεί. Λοιπόν, στο άρθρο 56 του νέου πολυνομοσχεδίου που εισάγει η κυβέρνηση, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, αλλά θα ψηφιστεί οπωσδήποτε, τροποποιεί το άρθρο 145 του νόμου 4472 του 2017. Και είπαμε για κίνητρα, κανένα κίνητρο, αυξάνει τις συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του κλήρου, αυξάνοντας κατά 60,27% έως 64,5% το μισθό για τον Αρχιεπίσκοπο και κατά 88,8% έως 94%, το διπλασιάζει δηλαδή, για κάθε Μητροπολίτη. Λοιπόν, μέχρι σήμερα, αν δεν το ξέρετε, ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη ανέρχεται σε 2.210 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον επίδομα παράστασης 50 ευρώ, έλα τώρα, της πλάκας, και επίδομα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών έως 75 ευρώ. Ο βασικός μισθός του Αρχιεπισκόπου ανέρχεται σε 2.600 ευρώ μηνιαίως, με πρόσθετη αποζημίωση παράστασης 100 ευρώ. Εντάξει, λογικό, Αρχιεπίσκοπος. Yes, με τη νέα ρύθμιση, εφόσον ψηφιστεί, καταργείται το υφιστάμενο σύστημα και οι αποδοχές συνδέονται πλέον άμεσα με το ανώτατο όριο αποδοχών του δημοσίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 28 του νόμου 4354 του 2015, ήτι με τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Συγκεκριμένα, οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών καθορίζονται στο 90% το ανώτατο αυτού ορίου, που έχει το δημόσιο δηλαδή για τον ανώτατο μισθό κάποιου, ενώ οι αποδοχές των τιτουλάριων και βοηθών επισκόπων ορίζονται στο 70% των αντίστοιχων αποδοχών των Μητροπολιτών. Προσέξτε τώρα, πόσο είπαμε ότι παίρνουν τώρα οι Μητροπολίτες και καλά κάνουν, 2.210. Εφόσον όμως τώρα συνδέεται η αποζημίωσή τους, να την πούμε έτσι, να μην το πούμε μισθό, γιατί είναι και λίγο άσχημο τώρα, Μητροπολίτες μισθό, γιατί λειτουργήμα, οι άνθρωποι εκπροσωπούν κάτι συμβολικό, πνευματικό, λέμε τώρα. Οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου σήμερα είναι 5.745 ευρώ μεικτά μηνιαίως. Άρα, εφόσον συνδέονται και πάνε στο 90% αυτού του ποσού, οι αποδοχές των Μητροπολιτών θα πάνε θα ανέρχονται περίπου στα 5.170 ευρώ μεικτά το μήνα. Αυτό σημαίνει, πολύ απλά μαθηματικά, ότι σε σχέση με το ισχύον καθεστώς οι αποδοχές τους υπερδιπλασιάζονται, καταγράφοντας αύξηση που προσεγγίζει το 120%. Η δε αύξηση για τον Αρχιεπίσκοπο διαμορφώνεται χαμηλότερα, μόλις στο 91,5%. Πόσο είπαμε ότι πήρατε, αγαπητοί ακροατές, την 1η Απριλίου αύξηση στο κατώτατο, άρα και στο βασικό, άρα και στο μέσο μισθό κτλ. Πόσο πήρατε? Κάτω από τον πληθωρισμό. 3%, πόσο ήταν η αύξηση? Που πανηγύριζε ότι έχει κάνει αυξήσεις η Νέα Δημοκρατία, λέει, τα τελευταία 7 χρόνια. Πόσο έχει αυξήσει το μισθό? Τον έχει πάει από εκεί που ήταν, δεν θυμάμαι πόσα, 500, 400, 600, το έχει πάει στα 700 τόσο. Εδώ με ένα πολυνομοσχέδιο αυξάνει συγκεκριμένης κατηγορίας επαγγελματικής τις αποδοχές πάνω από 100% με ένα νόμο. Είναι αυτό που λέμε με ένα νόμο, ρε παιδί μου. Ένα νόμο, ένα άρθρο. Καθίστε εσείς και πανηγυρίστε που αυξήθηκε, λέμε, ο μισθός σας κάτω από τον πληθωρισμό, άρα δεν αυξήθηκε καθόλου, μειώθηκε στην πραγματικότητα, γιατί αυτό σημαίνει έχουμε πληθωρισμό 5%.
Χάνουμε 5 ευρώ στα 100. Πολύ απλά. Το λέμε, το έχουμε ξαναπεί. Για να καταλαβαίνετε τι σημαίνει πληθωρισμός, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να έχετε οικονομικές, έστω και απλοϊκές γνώσεις. Λοιπόν, καθίστε, πανηγυρίστε για την αύξηση στον κατώτατο και δείτε το ότι εδώ δείτε τι σημαίνει αύξηση. Αυτό είναι αύξηση, πραγματικά. Και πολύ καλά κάνει η πολιτεία και πληρώνει, εμείς δηλαδή, και πληρώνουμε τέτοια αύξηση, εάν και εφόσον, επαναλαμβάνω, ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο. Εννοείται θα ψηφιστεί. Α, επίσης, μην ξεχάσουμε να πούμε, ναι, προφανώς δεν έχουμε εκλογές σε λίγο. Όχι, δεν έχουμε. Όχι, τι λέτε τώρα, το 27, σε ένα χρόνο. Τον Ιούνιο του 27 θα γίνουν εκλογές, ναι. Θα δούμε και άλλα πολυνομοσχέδια, όσον ούπο. Και βέβαια, η κυβέρνηση έχει δώσει τις αυξήσεις που έπρεπε στους στρατιωτικούς, έχει δώσει στους συνταξιούχους, τώρα δίνει και στους ιερείς, με τη γενικότερη έννοια. Μητροπολίτες, τιτουλάριους κτλ. Και αρχιεπίσκοπο βέβαια. Μήπως σας λέει κάτι αυτό? Μήπως φροντίζει και πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση για την, σε εισαγωγικά το λέμε, σατυρικά, την πελατεία της? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Επίσης, για να το κλείσουμε λίγο έτσι χιουμοριστικά, γιατί τι άλλο να κάνουμε άλλο σε αυτή τη χώρα, θα ήθελα να δω σε κάποια από τα επόμενα συμβούλια Περιφέρειας, Δήμου Τρίπολης κτλ, τα οποία παρακολουθούμε, αλλά και σε άλλα συμβούλια αιρετών, να δούμε αν θα πούνε κάτι ή θα ζητήσουν και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες αύξηση των δικών τους αποδοχών. Διότι ο περιφερειάρχης σε λίγο, οποιασδήποτε περιφέρειας, δεν παίζει ρόλο άλλωστε, οι αποδοχές είναι στάνταρ, θα παίρνει το μισό και λιγότερο, μεικτά κιόλας, από αυτό που παίρνει ο Μητροπολίτης της ίδιας περιοχής. Και πείτε μου εσείς τώρα ποιος είναι σημαντικότερος. Ποιος είναι σημαντικότερος, ο περιφερειάρχης ή ο δήμαρχος ή ο Μητροπολίτης? Άμα το πάμε με τις αποδοχές, είναι προφανής η απάντηση.

Και πριν προχωρήσουμε στον Εθνικό Κήρυκα, όπως είπαμε, τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Ομογένειας που εκδίδεται στη Νέα Υόρκη, να πούμε πάλι αυτό που, με το οποίο κλείσαμε, το οποίο κολλάει και τώρα που διορθώσαμε λίγο την είδηση, σας την είπαμε όπως είναι και όχι όπως παρουσιαζόταν από κάποιους για ευνόητους λόγους, και κακώς το αναφέραμε λάθος, έπρεπε πρώτα να το τσεκάρουμε το πολυνομοσχέδιο, το κάναμε, σας είπαμε τι ισχύει, εφόσον επαναλαμβάνω ψηφιστεί. Λοιπόν, και για να το κλείσουμε και να μην πούμε καμία άλλη κουβέντα μέχρι να ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο, λοιπόν, πείτε μας κάποιοι ότι είναι μουλάδες οι Ιρανοί. Για πείτε μας για θεοκρατία, κάτι θέλουμε να δούμε. Θέλουμε να δούμε πώς αντιμετωπίζουν οι φιλελεύθερες ευρωπαϊκές δημοκρατίες αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο Εθνικός Κήρυκας έχει κεντρική είδηση ότι οι Ρεπουμπλικανοί δοκιμάζουν τα όρια της εξουσίας του Προέδρου, εν προκειμένου του Ντόναλντ, υπέρ του περιορισμού του στο θέμα του πολέμου. Συντάχθηκαν, όπως είπαμε, με τους Δημοκρατικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όμως, έτσι. Πρέπει να περάσει και από το Κογκρέσο αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ εχθές δήλωσε: «Δεν θα ξαναρχίσουμε πλήρη πόλεμο», όπως το εννοεί μέσα στο παιδικό του μυαλό, «με το Ιράν». Τι πάει να πει πλήρης πόλεμος και πλήρης και μη πλήρης. «Εκτός αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες». Διαδηλώσεις στην Αλβανία, αυτό ήταν την χθεσινή είδηση, για την επένδυση που σχεδιάζει ο Κούσνερ, ο οποίος είναι ο γαμπρός του Ντόναλντ. Έχει παντρευτεί την Ιβάνκα, την κόρη του Ντόναλντ, με την οποία ο Ντόναλντ, για την οποία ο Ντόναλντ έχει κάνει κάτι περίεργες δηλώσεις παλαιότερα. Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα, κουτσομπολίστηκα. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους των Τυράννων για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, προχθές, με ορισμένους να κρατούν φουσκωτά φλαμίγκο, συμβολίζοντας την περιβαλλοντική καταστροφή που φοβούνται ότι θα προκαλέσει η επένδυση του γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ στην Αλβανία. Στην Αλβανία.

απογευματινή. Φουλ για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυρανάκης. Τον υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης, τελείωσε. Αυτός θα είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρείται, λέει, ότι στο Υπουργείο που ανέλαβε το μεταφορών μπήκε μπροστά στα δύσκολα, λέει. Ναι, ναι. Απαγορεύει τα πατίνια, τα ηλεκτρικά σε ανήλικους. Τρομακτικές αποφάσεις. Θυμάστε τι είχε πει για τα ταξί, ότι θα δίνεται επιδότηση για να παίρνουν, λέει, τους αυτούς που έχουν πιει. Τα θυμάστε αυτά. Τρομακτικές επιτυχίες. 100 χρόνια επιτυχίες. Και θα πάει για γραμματέας, λέει, γιατί θα αναλάβει και τον εκλογικό σχεδιασμό ο γραμματέας. Έτσι, αυτό κάνει ο γραμματέας ενός κόμματος. Αναλαμβάνει τον εκλογικό σχεδιασμό.

Θυσίες είπε, δεν ήξερε που βρισκόταν ο άνθρωπος πρώτα. Είπαμε ότι θα πει είμαστε στο Βόλο σε λίγο, θα πει. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, αυτός είναι ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ο επόμενος. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο, συνεχίστε έτσι. Όλοι μαζί το κάνετε πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό για τις επόμενες εκλογές. Το τι γέλιο, αγαπητοί ακροατές, θα ρίξουμε. Να μην σας πούμε. Θα είναι και άλλα κόμματα πιθανώς μέσα. Υποψήφοι οι οποίοι θα έχουν περάσει από υποψηφιότητες 5 κομμάτων. Και θα έρθουν φυσικά εδώ όλοι, γιατί αν μη τι άλλο πρέπει να τους παρουσιάσουμε, να τους ακούσετε, να ακούσετε τις θέσεις σας, τις θέσεις τους, τα προγράμματά τους, την ιδεολογική τους προσέγγιση. Τώρα τι ιδεολογική προσέγγιση θα έχουν κάποιοι οι οποίοι θα έχουν γυρίσει από τα μισά κόμματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε. Φαίνεται ότι και αυτό το θέμα είναι πώς θα ξυπνήσει ο καθένας μια μέρα. Ή πώς θα κοιμηθεί μάλλον. Πώς θα κοιμηθεί, πιο πετυχημένο αυτό. Λοιπόν, η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου από πότε ισχύει και για ποιους. Οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αυτό είναι απόφαση του Αρείου Πάγου, βέβαια, έτσι. Να δούμε εάν οι τράπεζες θα συμμορφωθούν όμως. Τέλος στο χάος. Ωραίος τίτλος. Λέμε τώρα. Σε μία πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο. Α, υπήρχε χάος πριν. Τώρα είναι το τέλος στο χάος. Ναι, αλλά σε μία δημοσκόπηση θυμόσαστε ότι είχε βγει Μητσοτάκη σε χάος και είχε βγει το χάος. Ο Έλληνας προτιμάει το χάος. Μην το χαλάτε. Το χακί πρώτες εθελόντριες. Άλλο επίσης εντυπωσιακό, δεν το θίξαμε, θα το θίξουμε τώρα. Η ίδια φωτογραφία σε όλα τα ΜΜΕ. Προφανώς την έστειλε το ΓΕΣ. Εντάξει, okay. Αλλά είναι πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία. Μας θυμίζει την εποχή που πήγαμε εμείς στο στρατό και μας πιάνει ένα σύγκριο. Τουλάχιστον φρόντισαν να είναι καθαρός ο θάλαμος, από ό,τι βλέπουμε στη φωτογραφία, και να είναι πολύ εύτακτα όλα. Πολύ τακτοποιημένα, στοιχημένα όλα, άψογα. Καμία σχέση με την πραγματικότητα, βέβαια, του στρατού ξηράς, έτσι, γιατί και εμείς θα το ξηράς. Είμαστε στο πυροβολικό, αλλά θα το ξηράς. Η ζωή αποκάλυψε τις υποκλοπές της ΕΕΠ υπό τον Τσίπρα. Το Μάρτιο του 2015 με φώναξε να δω έγγραφα από παρακολουθήσεις. Ήταν παραδομένο στο παρακράτος. Έχει μπερδευτεί λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου. Προφανώς γίνονται παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ. Το θέμα είναι να γίνονται νόμιμα και όχι με λογισμικά από τρίτους, όπως έχει γίνει εδώ. Και να μην έχουν φύγει τα στοιχεία αυτά εκτός Ελλάδος. Γιατί από ό,τι φαίνεται, και όχι μόνο σε την περίπτωση τη δική μας, και σε άλλες χώρες έχουν φύγει αυτά τα δεδομένα και έχουν πάει σε τρίτους. Και όταν λέμε τρίτους, να τους ψάξετε λίγο στα ανατολικά. Ανατολικά και λίγο, όχι, ανατολικά, νότιο-ανατολικά. Νότιο-ανατολικά να τους ψάξετε λίγο. Εκεί έχουν πάει αυτά. Πάμε και στην ελεύθερη ώρα. Η μάχη της Κρήτης. Και φωτογραφία του κ. Σαμαρά. Ομιλία σταθμό Σαμαρά από την πατρίδα του Μητσοτάκη. Είναι για την ομιλία που θα εκφωνεί στο Ηράκλειο αυτό. Γαλάζια στρατηγική έναντι της γαλάζιας πατρίδας Ερντογάν. Το νέο δόγμα του αναπληρωτή Γεθά Χούπι την προκλητικότητα της Τουρκίας. Τι λέτε, παιδιά, είσαστε καλά. Δείξτε στους Τούρκους, που θα τη δούνε βέβαια οι άνθρωποι, γιατί παρακολουθούν τα ελληνικά μημεία προφανώς οι Τούρκοι. Λοιπόν, δείξτε τις εθελόντριες τις γυναίκες. Τίποτα, δεν θα κουνηθούν τώρα οι Τούρκοι. 170 αιτήσει από γυναίκες, 72 εθελόντριες. Τίποτα. Οι Τούρκοι θα σταματήσουν τα πάντα, θα πούνε παιδιά ό,τι θέλετε. Το Αιγαίο όλο δικό σας, πάρτε και τα Πριγκιπονήσια. Τι να κάνουμε, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να κάνουμε πλάκα. Μήπως γι' αυτό ανέβαλε η τουρκική εθνοβουλή, δηλαδή ο Ερντογάν, την ψήφιση του περίφημου νέου νόμου για το Αιγαίο με τη γαλάζια πατρίδα κτλ. Και είπε τον Οκτώβριο θα περάσει από τη Βουλή. Μήπως γι' αυτό, πώς φοβήθηκε τις Ελληνίδες εθελόντριες. Για τσεκάρετε το κι αυτό. Μουσική.
Λοιπόν, παρέ.

Βάση Νικολόπουλου πρώην βουλευτής αυτός, έτσι. Η Ορθοδοξία δεν πουλάει συγχωροχάρτια. Ντροπή Άγιοι Πατέρες. Και ο οποίος ο άνθρωπος είναι πολύ πιστός, έτσι. Ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται. Πώς δεχθήκατε, Αρχιεπίσκοπε κύριε Ιερώνημε, να διπλασιαστεί, αυτό που λέγαμε, ο μισθός των Μητροπολιτών και να φτάσει στα 5.000 ευρώ παραπάνω είναι, ενώ ο έγγαμος παπάς πασχίζει να ζει στην οικογένειά του με 1.000 ευρώ και ο μέσος Έλληνας πολίτης 20 του μήνα λέει το Δεσπότη Παναγιώτη. Πάρα πολύ ωραία επιλογή λέξεων εδώ. Πρώτα-πρώτα μην αγχώνεστε κύριε Νικολόπουλε, θα αυξηθεί και ο μισθός του έγγαμου, των κοσμικών που λέμε ιερέων, έτσι, έγγαμος παπάς, κοσμικός ας πούμε. Θα αυξηθεί και αυτός, μην αγχώνεστε. Μετροπολογία. Μετροπολογία πάνω στην τροποποίηση του πολυνομοσχεδίου θα γίνει αυτό. Και... ναυτεμπορική, για να σοβαρευτούμε και λίγο, μεγάλα γεγονότα θα σημαδέψουν τον έκτο μήνα του έτους στο Euronext Athens. Καυτός, εισαγωγικά, Ιούνιος, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε καύσωνα, με αλφα μη κάπα, εισαγωγές και free float. Μην ρωτήσετε τώρα τι είναι το free float. Έλεος, δηλαδή, δεν ξέρετε ελληνικά.

Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα και για την εβδομάδα που διανύουμε και θα επανέλθουμε με τις τοπικές πλέον ειδήσεις της περιφέρειας και της Αρκαδίας βεβαίως.

0: Adrián Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα!
3: Όπα! Εδώ! Ναυπλίου 110! Σταμάτα!
2: Γιατί?
3: Είπαμε! Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, για περίπου 25 ακόμα λεπτά θα ακούτε τη ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 938 ASSI απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Ερχόμαστε σε μέσα ενημέρωσης της Πελοποννήσου, τοπικά πάμε στην ελευθερία της Καλαμάτας. Και σήμερα κεντρικό θέμα βέβαια είναι η γυναικοκτονία. Θα ζητηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, προβλέπεται. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί ο 49χρονος δράστης της γυναικοκτονίας. Όπως προβλέπεται από τον νόμο βέβαια, ζήτησε και πήρε. Ο σύζυγοκτόνος, λέει το ρεπορτάζ εφημερίδας, έμεινε για λίγα λεπτά χθες το πρωί στο γραφείο της ανακρίτριας Καλαμάτας και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο το πρωί, Σάββατο. Η προθεσμία ζητήθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης, ο οποίος υποστήριξε πως ο εντολέας του δεν έχει ισχυριστεί πως βρισκόταν σε θέση άμυνας, αλλά πως η Θανούσα το επιτέθηκε πρώτη, ενώ έκανε γνωστό πως θα ζητηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Εντάξει. Και προβλέπονται όλα αυτά. Εκδήλωση ελληνοελβετικής πρωτοβουλίας, ελπίδες για επιστροφή τρένου στη Μεσσηνία. Παιδιά, ναι, εντάξει. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό. Ελπίδες για επιστροφή τρένου, ελπίδες για επιστροφή τρένου. Καλά. Νέα στοιχεία στη δικογραφία για τη συζυγοκτονία, αναφέρει και το θάρρος της Μεσσηνίας. Βαθαίνει η έρευνα για τη δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής. Αφαιρέθηκε η επιμέλεια των παιδιών από τον 41χρονο, τα αναλαμβάνει η αδελφή της μητέρας τους.

Πρωινός Μοριάς Αρκαδίας. Ο Ζελένσκι καλεί τον Πούτιν και ζητά κατάπαυση του πυρός. Α, και μια άλλη φωτογραφία από τις γυναίκες στο χακί. Ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση στο στρατό Ξηράς. Έχει μια άλλη φωτογραφία τουλάχιστον η εφημερίδα Πρωινός Μοριάς. Κάτι είναι και αυτό. Και τώρα που το ξαναείδαμε το θέμα, θυμάστε μια κωμωδία της πλάκας, κωμωδία. Δηλαδή χάλια, χάλια ταινία της δεκαετίας του 80, της βιντεοκασέτας που λέμε, που λεγόταν οι στρατιωτίνες. Το θυμάστε? Που μπαίνανε γυναίκες στο στρατό γιατί η αείμνηστη Ρένα Βλαχοπούλου ήθελε να την πει στον επίσης αείμνηστο Ντίνο Ηλιόπουλο που ήταν διοικητής, και μπαίνουν οι γυναίκες στο στρατό και κερδίζουν τους άντρες σε μία άσκηση. Το θυμόσαστε αυτό? Τραγικό, τραγικό. Δείτε το, γιατί έτσι θα γίνει ο ελληνικός στρατός έτσι που πάμε. Άλλωστε το έχουμε πει πολλές φορές. Ο ελληνικός στρατός, ο οποιοσδήποτε στρατός σε δημοκρατίες ή χώρες αν θέλετε της Ευρώπης ή της Δύσεως, πρέπει να είναι επαγγελματικός και όχι εθελοντικός. Α, δεν μπορούμε, λέει, δεν έχουμε χρήματα κτλ. Αλλά έχουμε να δίνουμε, ξέρετε που, αυξήσεις. Για να κάνουμε επαγγελματικό στρατό δεν έχουμε χρήματα. Για να παίρνουμε φρεγάτες, και καλά κάνουμε, έχουμε. Για να δίνουμε σοβαρούς μισθούς σε αυτούς που είναι ενστολή, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Για να βασιζόμαστε δηλαδή σε επαγγελματίες στρατιωτικούς, όπως κάνουν όλοι οι σοβαροί στρατοί στον κόσμο, διαχρονικώς κιόλας. Εκτός αν νομίζετε, αγαπητοί ακροατές, ότι δεν πληρωνόντουσαν οι Μακεδόνες που ήταν στη Φάλαγγα επί Φιλίππου και Αλεξάνδρου του Τρίτου, μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν πληρωνόντουσαν, λέτε? Δεν πληρωνόντουσαν οι επαναστάτες φυσικά που ήταν στο ασκέρι του Κολοκοτρώνη. Δεν πληρωνόντουσαν, λέτε? Τι κάνανε, πώς τρώγανε, πού τα βρίσκανε, δηλαδή πώς ζούσαν οι άνθρωποι? Ήταν εθελοντές? Υπήρχαν και εθελοντές σίγουρα. Ας πούμε, ο Δημήτρος Υψηλάτης είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Εθελοντή. Όχι μόνο εθελοντή, έδωσε και από τα χρήματά του άνθρωπος. Υπέρ του γένους. Άλλοι πληρωνόντουσαν όμως. Γιατί οι άνθρωποι έπρεπε να ζήσουν, ήταν το επάγγελμά τους. Αυτή η δουλειά κάνουμε. Είμαστε στρατιώτες. Τώρα είμαστε στον εθελοντισμό το 2026. Και δίνουμε κίνητρα στις γυναίκες για να πάνε να καταταγούν στο στράτευμα. Τι να πούμε, ρε παιδί. Δεν ξέρουμε πραγματικά τι να πούμε. Ένα βήμα μπροστά με το politis.gov.gr, τέσσερα βήματα πίσω. Και να στο παρουσιάζουν αυτός πρόοδο κιόλας. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο.

Λοιπόν, ερχόμαστε στη δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα arkadianet38.gr. Πολλά τα θέματα και σήμερα, πάντα πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ. Επίσης, παράσταση διαμαρτυρίας των Επιτροπών Αγώνα Πάνω Αναμενάλου στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Μήνυμα του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΦΟΤΣΑ, για την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος. Η ανακοίνωση που αναφέραμε του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Αρκαδίας. Παράσταση και στο Λεωνίδιο θα δώσει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Είπαμε σήμερα είναι στο Βαρκό. Θα πάει στο Λεωνίδιο στις 10 Αυγούστου. Μετά και τη νέα κατολίσθηση στο δρόμο για τα Λαγκάδια και το κλείσιμο του δρόμου που μάλιστα πήγανε και Σινούκ να σύρουν τις πέτρες. Το είδαμε και αυτό. Έχει εκδώσει μια ανακοίνωση η Παναρκαδική Ομοσπονδία. Η Γορτινία σε καθεστώς ομοιρίας, ώρα για πολιτικές αποφάσεις. Και όπως πάντα, αυτή την περίοδο, τα θέματα των σημερινών πανελλαδικών εξετάσεων και οι απαντήσεις, προτινόμενες απαντήσεις.

Λοιπόν, πάμε στη... για άλλη μια φορά, όπως και χθες, στη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Αποτροπιασμός, λένε τα ρεπορτάζ, από τα νέα στοιχεία. Κακοποιούσε το θύμα επί χρόνια. Δεν έφτασε ποτέ σε εμάς η πληροφορία αυτή, λέει η ελληνική αστυνομία. Και φυσικά, πώς να φτάσει σε εσάς, αγαπητοί, πώς να φτάσει σε εσάς. Το ξέραν όλοι, δεν το λέγανε και τώρα ξαφνικά άρχισαν να λαλούν όλοι να μιλάνε. Γιατί είπαμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι οι κούφοι, οι παραγεμισμένοι, οι χλιαροί. Όλοι το ξέρανε, δεν μιλάγε κανένας, τώρα βγήκαν να μιλήσουν όλοι. Βέβαια, γιατί πριν σου λέει τώρα να μπλέξουμε και τα λοιπά. Είναι το ίδιο ακριβώς που συμβαίνει σε όλες τις επαρχιακές και όχι μόνο σε επαρχιακές πόλεις, αλλά σε επαρχιακές είναι ακόμα πιο επώδυνο να το συνειδητοποιεί κανείς, γιατί μιλάμε για πόλεις που όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους πάνω κάτω. Άντε να είσαστε μια μεγάλη πόλη όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, δεν συζητάμε τώρα για την Κωνσταντινούπολη και τη Νέα Υόρκη, μάλλον την Ισταμπούλ. Δεν συζητάμε για εκεί. Εκεί είναι εκατομμύρια πληθυσμός. Εντάξει, εκεί υπάρχει ανωνυμία, δεν ασχολείται κανένας με το δίπλα κτλ. Στις επαρχιακές πόλεις γιατί, αφού όλη την ώρα ασχολούνται με τον δίπλα. Όλη την ώρα. Μόνο με τον εαυτό τους ασχολούνται. Αλλά δεν βρέθηκε ένας χριστιανός εισαγωγικά ή χωρίς να πάει να κάνει καταγγελία, αφού την κακοποιούσε επί χρόνια. Τώρα βγήκανε όλοι και λένε, α, εμείς το ξέραμε. Ναι, βέβαια. Βλέπετε και τα ρεπορτάζ και του συναδέλφου του Θέμη από στο Best TV και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα βγήκαν όλοι και τα ξέραν όλοι. Γιατί βγήκανε τώρα και τα λένε αυτά. Γιατί αισθάνονται σημαντικοί τώρα. Ότι ξέρανε, αφού το ξέρατε και δεν το λέγατε τότε. Λοιπόν, εδώ όπως μάθαμε και χτες από το αστυνομικό ρεπορτάζ που αφορά την δυσάρεστη, τραγική αυτή υπόθεση, είχε παγιδεύσει ο σύζυγος, ο δράστης, με GPS το γιο ταχύ της θανούσα σύζυγου του. Την κατέγραφε και τα λοιπά. Ωραία. Οι αστυνομικοί βρήκαν σε υπολογιστή στο γραφείο που εργαζόταν διάφορα αρχεία ανάμεσά τους και ηχητικά με συνομιλίες της σύζυγου του. Ελπίζουμε να μην υπάρχει εδώ πάλι Predator.

Και κάτι τελευταίο, η λεγόμενη εδώ φεμινιστική Καλαμάτας πραγματοποιεί σήμερα συγκέντρωση και πορεία στην κεντρική πλατεία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας στις 8 το βράδυ. Προφανώς λόγω του γεγονότος αυτού.

Και προσέξτε τέλος τι είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου. Εντάξει, είπε ότι δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Και τι προσθέτει. Εδώ είναι ξεκάθαρο, είπε, ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε, το καταλάβαμε, ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Χρόνια! Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Και είπε βέβαια το προφανές η κυρία Δημογλίδου, ότι ενδεχομένως η έγκαιρη ενημέρωση των αρχών να μπορούσε να αποτρέψει την τραγική κατάληξη. Επισημένοντας πως η μοναδική φορά που η συγκεκριμένη οικογένεια απασχόλησε την αστυνομία ήταν το Νοέμβριο του 25 πέρσι, όταν υπήρξε τηλεφώνημα από οικείο πρόσωπο που ανησύχησε επειδή η γυναίκα δεν απαντούσε στο κινητό της τηλέφωνο και δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα. Και πήρε την αστυνομία το οικείο πρόσωπο. Εντάξει. Αυτά θα πρέπει να κάποιους να τους προβληματίσουν και κάποιους να τους κάνει να ντρέπονται. Αλλά να μου πείτε ποιος ντρέπεται σε αυτή τη χώρα,

Λοιπόν, και κλείνοντας και τη σημερινή μας εκπομπή, να πάμε στον μίνι ανασχηματισμό που περιμένουμε στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με διαρροές παύλα πληροφορίες, θα έχουμε αλλαγές και εντός του Μεγάρου Μαξίμου, τουλάχιστον έτσι αναφέρουν πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον. Πέμπτη Παρασκευή λοιπόν οι αλλαγές, λόγω και της τοποθέτησης, όχι θα εκλεγεί βέβαια, αλλά εντάξει τοποθέτηση είναι, του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε φεύγει από υφυπουργός. Η θέση του γραμματέα είχε μείνει καινή μετά την παρέτηση του Κώστα Σκρέκα λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στις δικογραφίες για τον ΠΚΠ. Λοιπόν, την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, θα εκλέξει τον νέο γραμματέα, ο οποίος έχει τοποθετηθεί ήδη. Και Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε τις ανακοινώσεις για την κάλυψη της θέσης του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών που αφήνει ο κ. Κυρανάκης, την κάλυψη της θέσης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά το θάνατο του Νίκου Ταγαρά και αναμένεται επιστροφή στο κυβερνητικό σχήμα του Τάσου Χατζηβασιλείου μετά την αρχιοθέτηση της δικογραφίας που αφορά τον ίδιο και το Χαράλαμπο Αθανασίου σχετικά πάλι με τον ΠΚΠ.

Και βέβαια, να, δύο λόγια για τη δημοσκόπηση της ProRata που δημοσιοποιήθηκε χθες. Και παρουσιάστηκε και από το τηλεοπτικό κανάλι Mega Channel. Χαρακτηριστικό δείγμα της δημοσκόπησης είναι ότι το 41% των πολιτών θεωρεί ότι το χειρότερο εκλογικό σενάριο θα είναι αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας σε επόμενες εκλογές. Η πιθανότητα επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην Πρωθυπουργία προκαλεί μικρότερη ανησυχία. Το 32% το τρέμει. Είναι το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Εκεί. 25 με 30. Σε σχέση με τις γενικά τις επιδόσεις της αντιπολίτευσης, δείχνει και αυτή η δημοσκόπηση ότι παγιώνεται η δεύτερη θέση για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Και η διαφορά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα από τη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, πέφτει οριακά κάτω από τις 10 μονάδες. Αλλά και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, στην αποδοχή τους δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος με 9 μονάδες διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο δίκτυο εμπιστοσύνης για την Πρωθυπουργία. Παίρνει 17% θετικές γνώμες ο κύριος Τσίπρας, 26% ο κύριος Μητσοτάκης. Και βέβαια, στην ερώτηση ποιο πολιτικό κόμμα θεωρείται ότι μπορεί να πιέσει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη περίοδο, εκεί προηγείται η Ελλάς με 27%, το ΠΑΣΟΚ παίρνει 12%, όχι ποσοστό έτσι, όχι ψήφο, αν μπορεί να πιέσει, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να πιέσει. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 9%, η Πλεύση Ελευθερίας 6%, η Ελληνική Λύση 6%, γι' αυτό ο κ. Βελόπουλος αναφέρεται σε στιμένες δημοσκοπήσεις. Το ΚΚΕ 3, ο ΣΥΡΙΖΑ 3, υπάρχει και ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το 3 αυτό του ΣΥΡΙΖΑ κανονικά πρέπει να πάει στο 27. Άρα είναι 30. Κάνουμε τέτοιες αναγωγές, βέβαια είναι λίγο αυθαίρετες. Η Φωνή Λογικής, όπα, 2, το ΜέΡΑ 25, 1, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, μη ρωτήστε τώρα τι είναι αυτό, 1, κανένα από τα παραπάνω, 26. Οι 26 αυτοί είναι οι Δημοκράτες. Και 4 δεν ξέρουν, δεν απαντούν. Προφανώς είναι και για. Μπαίνει και ως στατιστικό βέβαια αυτό.

Να κλείσουμε με κάτι θετικό όμως, αγαπητοί κρατές. Όχι ότι η δημοσκόπηση είναι θετικό ή αρνητικό, είναι εντάξει, δεν έχει πρόσημο. Είναι χλιαρή. Χλιαρή. Είπαμε για τους χλιαρούς πριν. Λοιπόν, πάμε σε κάτι θετικό για να κλείσουμε ωραία την εκπομπή και να σας παραδώσουμε στο Arcadia Sports Show με το Χριστοκαρνέζη σε λίγο. Λοιπόν, ESM, δεν ξέρετε τι είναι ο ESM, το ξέρατε στην μνημονιακή περίοδο, είναι ο European Stability Mechanism. Ο μηχανισμός Ευρωπαϊκής Σταθερότητας, ή αν θέλετε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας πιο σωστά. Λοιπόν, εγκρίθηκε από τον ESM, γιατί υπήρχε περίπτωση να μην το εγκρίνει, πρόωρη αποπληρωμή δανείων της χώρας μας ύψους 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, γιατί χρειάζονται και όλα αυτά για να έχουμε περισσότερους υπαλλήλους αυτά, συμφώνησαν σήμερα να απαλλάξουν την Ελλάδα από την υποχρεωτική αποπληρωμή των δανείων του ESM ή FSF, είναι αυτή παραπάνω, στο πλαίσιο της πρόωρης αποπληρωμής της προς τους δανειστές του GLF, Greek Facility Loan. Και τι είπε ο ESM, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την ελληνική οικονομία? Αυτό είναι το πραγματικά αισιόδοξο. Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει σταθερή πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές, η δεύτερη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, στέλνει ένα ακόμα θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μειώνει τον κίνδυνο επιτοκίου για την Ελλάδα και βελτιώνει τη δομή του χρέους της. Ο ESM και το EFSF παραμένουν προσιλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών αρχών στις προσπάθειές τους για την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της βιωσιμότητας του χρέους. Έτσι, να κλείσουμε αισιόδοξα.

Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή ASS απ' έξω που ακούσατε ζωντανά από τον Αρκαδία 938. Μείνετε συντονισμένοι, είπαμε Αρκάντια Sports Show σε λίγο. Θα έχουμε και έχουμε μπάσκετ πάλι νομίζω σήμερα κτλ. Γιώργος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Προφανώς θα τα πούμε κανονικά τη Δευτέρα, δεν έχουμε τριήμερα τώρα. Λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η ανακύκλωση, η χωριστή συλλογή, η σωστή χρήση του μπλε, του πράσινου και του καφεκάδου αποτελούν καθημερινές πράξεις περιβαλλοντικής ευθύνης, αναφέρει σε μήνυμά του ο Φώδης Απελοποννήσου με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνουν οι Επιτροπές Αγώνα Πάρνονα και Μενάλου την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Οι λογιστές φοροτεχνικοί δεν αποτελούν γενικούς διαχειριστές κάθε διοικητικής, τεχνικής ή προσωπικής υπόθεσης των πολιτών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αρκαδίας. Στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο Τρίπολης με δωρεάν είσοδο, τα λυρικά σύνορα παρουσιάζουν ξεχωριστό μπουκέτο τραγουδιών καθοδηγούμενα από τον Κωνσταντίνο Μπουλούγαρη. Σε 4 συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και καταδικαστικό έγγραφο προχώρησαν αστυνομικοί μετά από επιχείρηση πραγματοποίησης σε όλη την Αρκαδία το προηγούμενο 24ωρο. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάστηκαν σήμερα υποψήφιοι των γενικών λυκείων της χώρας στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Δείτε στο arkadia938.gr τα θέματα και τις προτινόμενες λύσεις μέσω της ΟΕΦΕ.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Το προσεχές διάστημα αναμένονται εξελίξεις στον Αστέρα Άκτορ μετά και την επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλες σε διοικητικό πόστο. Ο 16χρονος επιθετικός μέσος Κωνσταντίνος Δούρης υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Αστέρα Άκτορ. Ο Αετός Δάρα ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει και στη νέα σεζόν με το προπονητικό δίδυμο Νέζου Στρέμπα.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Φεράρε κύριε Φανφάρα, φεράστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί. Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνής στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Guns and Gambo. Ow. Kiss me, richtig, Guns and Gambo. Μεταγραφές, Μουντιάλ και τελική Basket League είναι στο επίκεντρο, θα λέγαμε, της επικαιρότητας. Ξεκινάμε με τα του Αστέρα Σάκτορ. Εδώ και μέρες έχει ξεκινήσει η αναδιοργάνωση όλου του οργανισμού, θα λέγαμε, με αρχικά την πρόσληψη, μάλλον τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Γιώργο Αντωνόπουλο από τη θέση του προπονητή. Στελεχώνονται όλα τα τμήματα των ομάδων. Αναφερθήκαμε χτες σε μια μεγάλη επιστροφή στην Τρίπολη του Χερόνιμο Μπαράλες, του παλέμαχου Αργεντίνου ποδοσφαιριστή, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση δεν απομακρύνθηκε από το χώρο του ποδοσφαίρου. Ήταν team manager στην ισπανική Καρταχένα, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Τρίπολη από ένα άλλο πόστο αυτή την φορά. Τι θα αναλάβει ο Χερόνιμο Μπαράλες? Στην ουσία θα αποτελεί τον βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ των ποδοσφαιριστών, του τεχνικού επιτελείου, της διοίκησης αλλά και εξωτερικών συνεργατών που έχει η ομάδα, με στόχο την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του Αστέρα Άκτορ και την αποτελεσματική υποστήριξη όλων των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων. Θα υπάρχει βέβαια άμεση συνεργασία με τον Σάβα Τσαμπούρη, συντονισμός των ενεργειών για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της ομάδας, ενώ την ίδια ώρα θα έχει και ενεργό ρόλο στην οργάνωση των αποστολών και των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Αστέρα Άκτορ. Και βέβαια, όταν μιλάμε για μια εμβληματική μορφή στην ιστορία του Αστέρα Άκτορ, για τον Χερόνιμο Μπαράλες, με 6 αγωνιστικές περιόδους και τον πρώτο σκόρερ της ομάδας στην Super League, καταλαβαίνει κανείς ότι θα αφήσει έτσι ένα στίγμα ισχυρής παρουσίας, εμπιστοσύνης και ασφάλειας εντός των αποδυτηρίων της ομάδας.

Και βέβαια η ενίσχυση, η πολύπλευρη ενίσχυση, όχι μόνο της πρώτης ομάδας αλλά και των υπολείπων τμήματων, θα συνεχιστεί με φρενήρις ρυθμούς το άμεσο προσεχές διάστημα, καθώς δεν είναι μόνο η πρώτη ομάδα που θα παίξει στην Super League 1, υπάρχει και η ομάδα Β που θα αγωνιστεί για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League 2. Υπάρχει ομάδα γυναικών για την οποία υπάρχουν υψηλές προσδοκίες και θα τεθούν υψηλοί στόχοι για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, για να τα πάει ακόμα καλύτερα. Τα τυπικά απομένουν για την ανακοίνωση του προπονητή, ενώ όπως έχουμε πληροφορίες θα υπάρξει και σοβαρή ενίσχυση στο ρόστερ, καθώς θυμίζουμε έχουν ήδη αποχωρήσει 9 παίκτρες από την ομάδα γυναικών, αρκετές εκ των οποίων θα λέγαμε δεν ήταν έτσι και οι, ας χαρακτηρίσουμε, βασικές επιλογές. Η ενίσχυση προβλέπεται να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο την ομάδα γυναικών του Αστέρα, καθώς στην Τρίπολη αναμένονται εν ενεργεία διεθνείς παίκτρες, κάτι που καταλαβαίνει κανείς θα δώσει στον νέο προπονητή της ομάδας πολλές ποιοτικές λύσεις και φανερώνει, αν θέλετε, και αυτό που προαναφέραμε, ότι ο στόχος, η στόχη μάλλον, της ομάδας γυναικών του Αστέρα για την αγωνιστική περίοδο που θα έρθει θα είναι ακόμα υψηλότερη. Και βέβαια υπάρχουν, δεν είναι μόνο οι τρεις αυτές ομάδες, υπάρχουν και τα τμήματα υποδομών, ακόμα τρεις ομάδες εκεί. Μιλάμε για την K19, την K17 και την K15, και εκεί θα υπάρξει αναδιάθρωση. Ήδη παρελθόν αποτελεί και ο Χατζόπουλος που ήταν ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών. Θα υπάρχουν και εκεί περαιτέρω αλλαγές και σε προπονητές, αλλά όχι και μόνο. Και βέβαια θα συνεχιστεί αυτό που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή έτσι να έρχονται σημαντικά ταλέντα στα τμήματα υποδομών του Αστέρα, για έτσι να υπάρχει, να συνεχίσει να είναι μάλλον η ακαδημία της ομάδας πηγή ταλέντων που προωθούνται στην πρώτη ομάδα.

Και βέβαια σε συνέχεια των όσων αναφέραμε πριν για τις ακαδημίες, ο Αστέρας επιβραβεύει έτσι, τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο νεαρός επιθετικός ομάδας, ο Κώστας Δούρης, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα, γεννηθεί το 2009. Ξεκίνησε μάλλον την καριέρα του από τον Πέλοπα Κιάτου. Έχει αγωνιστεί σε όλες τις ομάδες των τμήματων υποδομής και φέτος, πετυχαίνοντας 12 γκολ, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας K17 του Αστέρα.

Μένουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου και πάμε στο πρωτάθλημα της γάμα εθνικής κατηγορίας, εκεί που την Αρκαδία θα εκπροσωπήσει τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο Πανθυριατικός σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Με συγχωρείτε, οι ομάδες έχουν σχεδόν ένα μήνα μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Προγραμματίζεται να διεξαχθεί με ανώτατο αριθμό 12 ομάδων ανά όμιλο, σε ομίλους έως 10. Λέμε αυτό το έως γιατί είναι 120 οι ομάδες που θα έχουν δικαίωμα υποβολής συμμετοχής στο πρωτάθλημα της γάμα εθνικής κατηγορίας. Βέβαια παρατηρούμε κάθε χρόνο ότι υπάρχουν και κάποιες ομάδες που δεν επιλέγουν να αγωνιστούν σε εθνική κατηγορία. Η τελική διαμόρφωση των ομίλων θα αποφασιστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των δηλώσεων συμμετοχής. Θα υπάρξουν αλλαγές και περιορισμοί που αφορούν στους ποδοσφαιριστές των ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνα έως 4 αλλοδαπούς ή κοινοτικούς ποδοσφαιριστές, αλλά δικαίωμα ταυτόχρονης συμμετοχής θα έχουν μόνο οι 2 από αυτούς στην εντεκάδα. Θα καθίσταται πλέον υποχρεωτική η παρουσία 9 ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ένας από αυτούς θα πρέπει να έχει γεννηθεί από τις 2008 και μετά και ένας από αυτούς από το 2007 και μετά, με τις ομάδες να υποχρεούνται να διατηρούν τα συγκεκριμένα ηλικιακά κριτήρια ακόμη και μετά από αλλαγές που μπορεί να γίνουν. Παραμένει το όριο των 5 ποδοσφαιριστών άνω των 33 ετών σε κάθε αποστολή, ενώ

την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία, κάτι που έγινε και φέτος, παρότι οι όμιλοι ήταν 6, ενώ συνολικά 30 θα είναι οι ομάδες, 3 από κάθε όμιλο, οι οποίες θα υποβιβαστούν στα τοπικά πρωταθλήματα.

Και μιας και αναφερθήκαμε στον φετινό πρωταθλητή της ΕΠΣ Αρκαδίας, τον Πανθηναϊκό, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση. Προέκυψε το νέο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας, η σύνθεση του οποίου αναμένεται να δοθεί τις προσεχείς ημέρες στη δημοσιότητα. Ένα από τα βασικά ζητήματα από εκεί που ξεκινάει η εβδομάδα βέβαια είναι και το ζήτημα του προπονητή. Φαβορεί να συνεχίσει, θα λέγαμε τα τυπικά απομένουν για να βγει και η επίσημη ανακοίνωση. Λέγαμε λοιπόν ότι φαβορεί να συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας του Πανθηναϊκού είναι ο προπονητής που την οδήγησε και στο πρωτάθλημα, και μιλάμε βέβαια για τον Κώστα Καλογιαννίδη.

Πάμε τώρα στο Λεβίδι και στον ερχομενό Λεβιδίου. Και εδώ είχαμε διοικητικές αρχαιρεσίες. Νέο διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο παραμένει στη θέση του Προέδρου Δημήτρης Ζάβος. Αντιπρόεδρος της ομάδας ο Γιάννης Παπακώστας, γραμματέας ο Κώστας Γαλάνης, ταμείας ο Νίκος Τριφωνόπουλος και μέλη η Παναγιώτης Αγράφας, Αριστίδης Τσιόλης και Σπύρος Βεργάκης. Και στην ανακοίνωση του ερχομενού υπάρχει και έτσι το προσκλητήριο προς όλους τους φίλους της ομάδας να στηρίξουν την προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία της και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Μένουμε στο χώρο τοπικού ποδοσφαίρου. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας στην αίθουσα του Συνδέσμου. Διαιτητών είναι, όπως είπαμε, η τακτική γενική συνέλευση που πρέπει να γίνεται κάθε χρονιά. Εντός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση των πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως και η έγκριση του οικονομικού απολογισμού του 2025 και του προϋπολογισμού του 2026. Βέβαια, αυτά είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν και κάποια ζητήματα που σίγουρα θα συζητηθούν, όπως το τι μέλη γενέστε με τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Αρκαδίας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Θα υπάρξουν προτάσεις και θα λέγαμε ένα ζήτημα είναι η σύνθεση των πρωταθλήματος της Β' κατηγορίας. Καθώς φέτος θυμίζουμε ανέβαιναν δύο ομάδες, ανέβηκε ο Παναρκαδικός, δικαίωμα ανόδου έχει κινεστάνει. Ενδεχομένως η ομάδα της Αστάνης να μην δηλώσει συμμετοχή στην Α' κατηγορία, οπότε ενδεχομένως να δούμε κάποια άλλη ομάδα. Όλα αυτά θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν εντός του

Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με έναν ημιμαραθώνιο που θα γίνει την Κυριακή 14 Ιουνίου στα Άνω Δολιανά, ο ορεινός ημιμαραθώνιος Δολιανών, δέκατος τον αριθμό. Στα Άνω Δολιανά Κοινουρίας, όπως είπαμε, Κυριακή 14 Ιουνίου, είναι ημιμαραθώνιος μια απόσταση 21 χιλιόμετρων. Θα ξεκινήσει στις 9 από το γήπεδο του Νικηταρά στα Άνω Δολιανά. Βέβαια δεν θα είναι μόνο το δρομικό αγώνισμα του ημιμαραθωνίου, θα υπάρχουν τα 5 χιλιόμετρα αλλά και αγώνας δρόμου 1 χιλιόμετρων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση randolana.gr μέχρι την 3η 9 Ιουνίου. Η ώρα πλησιάζει 2:30, πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε μέσως μετά με το δεύτερο μέρος εκπομπής μας.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπόνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
1: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Καραβέλη.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Καραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φορά, γκολ! 1-2 στο 94.
1: Αστέρα μου.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show. Σας προσφέρει η στοίχημαν.gr.

Προχτές έχουμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ που έρχεται, που ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη. Είδαμε τις ομάδες του πρώτου ομίλου, θα δούμε σήμερα τις ομάδες του δεύτερου ομίλου. Και εδώ υπάρχει μια εκ των τριών διοργανωτριών χωρών, ο Καναδάς, μαζί με Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία.

Ο Καναδάς λοιπόν θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται στο Μουντιάλ. Το μεγάλο όνομα της ομάδας, αναμφίβολα, ο Αλφόνσο Ντέιβις της Μπάγερν, είναι και αρχηγός του Καναδά. Επιστρέφει μετά από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, από ρήξη χιαστού, και σίγουρα είναι ο παίκτης που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του. Υπάρχουν αρκετοί γνωστοί παίκτες επίσης πλην του Ντέιβις στον Καναδά, όπως ο Τζόναθαν Ντέιβιτ της Γιουβέντους, ο Λάριν της Σαουθάμπτον, ο Λουφαζέγη της Βιγιαρεάλ και οι τρεις επιθετικοί γνωστοί μας από την Ευρώπη. Υπάρχει και άλλος παίκτης Βιγιαρεάλ, ο Μπιουκάναν, παίκτες που επίσης παίζουν και στο MLS, στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και στη Σκωτία, όπως η Ντέρεκ Κορνέλιους της Rangers και Αλιστάρ Τζόνστον της Celtic.

Η Βοσνία Ερζεγοβίνη επιστρέφει σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από 12 χρόνια που είχε την πρώτη της συμμετοχή. Και μάλιστα χρειάστηκε τα μπαράζ κόντρα στην Ουαλία και τα πέναλτι για να πάρει την πρόκριση στο πρώτο μπαράζ, εξίσου δραματικό και κόντρα στην Ιταλία, την οποία και απέκλεισαν. Ο Σεργέι Μπάρμπαρες είναι ο προπονητής ομάδας, θα λέγαμε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του ποδοσφαίρου της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Έχει διατελέσει παίκτης και αρχηγός της εθνικής ομάδας. Τζέκο, ο αρχηγός, καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος αυτού του παίκτη και της Άλκη, και αυτός θα ηγηθεί των προσπαθειών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Σίγουρα ένας άλλος παίκτης που είναι γνωστός και έχει καθιερωθεί, θα λέγαμε, σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα όπως είναι αυτό της Bundesliga, είναι ο Ερμέντιν Ντεμίροβιτς. Παίζει στην Στουτγκάρδη. Αυτό είναι το δίδυμο στο οποίο μάλλον θα βασιστεί ο προπονητής της ομάδας, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Αχμέτ Χοτζίτς, ο 27χρονο center back που παίζει στην Sheffield United, τσακώθηκε με τον προπονητή του και έμεινε εκτός αποστολής.

Η Εθνική Ελβετίας μετά από 4 διοργανώσεις δεν θα έχει στην αποστολή τον Τζερντάν Σακίρι, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια έχει ανακοινώσει ότι έχει αποσυρθεί από την Εθνική Ομάδα. Θα λέγαμε ότι είναι μια... έχει καθιερωθεί πλέον η Ελβετία στις μεγάλες διοργανώσεις και έχει βλέψει να προχωρήσει αρκετά στην διοργάνωση με παίκτες που ως επιτοπλίστων αγωνίζονται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα λέγαμε ότι φαντάζει η Ελβετία ως φαβορή για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση από τον δεύτερο όμιλο, τον οποίον συμπληρώνει η τέταρτη ομάδα, είναι αυτή του Κατάρ. Με τον Ζουλέν Λοπετέγκη στην τεχνική ηγεσία, Βάσκος προπονητής που μεταξύ άλλων έχει προπονήσει και την Εθνική Ισπανίας και τη Ρεάλ και την Σεβίλη. Οι περισσότεροι παίκτες του Κατάρ αγωνίζονται στη χώρα τους ή εν πάση περιπτώσει σε ασιατικές ομάδες. Ο στάρ του Κατάρ είναι ο Ακραμ Αφίφ που αγωνίζεται στην Αλ Σαντ. Και υπάρχει και ένας πολιτογραφημένος, συγγνώμη, Βραζιλιάνος, ο Έντμιλσον Τζούνιορ, και αυτός στην επιθέση αρχηγός ομάδας είναι ο Χασάλ Αλχάιντος. Τις επόμενες μέρες βέβαια θα δούμε και τα υπόλοιπα ρόστερ των ομάδων. Πάμε στο χώρο του μπάσκετ, δεύτερος τελικό σήμερα στη Στίχημαν Greek Basket League στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό με απουσίες και στη συγκεκριμένη αναμέτρηση δύο ομάδες. Σλούκας εκτός από τον Παναθηναϊκό, Ντόρσεϊ εκτός από τον Ολυμπιακό, ενώ είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που αν θα πρέπει να δηλώσει 6 ξένους, έχει 8. Όσμαν, Χέις, Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Ερναγκόμεθ, Τιτζέι Σόρτς και Φαρίντ. Στην πρώτη αναμέτρηση ο Αταμάν είχε αφήσει εκτός Φαρίντ και Ερναγκόμεθ. Καταλαβαίνει κανείς ότι η ελλείψη του Σλούκα, λογικά ο Τιτζέι Σόρτς θα είναι αυτός που θα συμπεριληφθεί στην εξάδα των ξένων. Θα αποφασίσει πριν το τζάμπολ του αγώνα και την έναρξη ο Αταμάν για το ποιος θα είναι ο δεύτερος. Μάλλον οι δύο ξένοι που θα μείνουν εκτός αποστολής. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει με τα γραφολογία και το ενδιαφέρον σίγουρα θα λέγαμε μεταφέρεται και στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου ΠΑΟΚ και Άρης με νέους προπονητές, ο ΠΑΟΚ τον Τρικέριο, ο Άρης τον Σπανούλη, θέτουν πολύ ψηλά τον πύχη και με ισχυρές οικονομικά διοικήσεις. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει συνεργασία με έναν πολύ έμπειρο καλαθοσφαιριστή, τον οποίο τον είδαμε και στο Final Four της EuroLeague, και μιλάμε για τον Καναδό Cam Birch που αγωνίστηκε στο Final Four με την φανέλα της Fenerbahce. Και καταλαβαίνει κανείς ότι η μεταγραφολογία θα συνεχιστεί και θα ενταθεί όταν ολοκληρωθεί και το πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basket League.

Χθες είχαμε και την φιλική αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας στη Σουηδία. Η εθνική μας αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 2-2. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σίγουρα έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα, ενώ υπάρχει φιλικό και την Κυριακή στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο, κόντρα στην Εθνική Ιταλία. Ο Τσιμίκας άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό. Ισοφάρισε το 53 ο Γιόκερες, το 2-1 έγινε από τον Νίλσον στο 69. Στις καθυστερήσεις ο Μασούρας με πλασέ έκανε το τελικό 2-2.

Πάμε στο couponistoihman.gr για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και την εκπομπή μας. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός της Stoihman Greek Basket League. Νίκη του Παναθηναϊκού στο 1-92, νίκη του Ολυμπιακού στο 2-08. Μείον 1,5 το handicap για τον Παναθηναϊκό στο 1,93, συν 1,5 για τον Ολυμπιακό στο 1,82, και από αυτές τις αποδόσεις καταλαβαίνει κανείς ότι στοιχηματικά το παιχνίδι αντιμετωπίζεται ως το απόλυτο derby. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, 2 ή περισσότερα τρίποντα από τον Hayes Davis και 9 ή περισσότερα rebound από τον Μιλουτίνοφ στο 5-10. Επίσης, σούπερ ενισχυμένη απόδοση, 17 ή περισσότερη πόντι για τον Φουρνιέ και 3 ή περισσότερα εύστοχα τρίποντα για τον Ναν στο 4-40. Ενισχυμένες αποδόσεις, 17 ή περισσότερη πόντι από τον Οσμάν στο 2-67, 21 ή περισσότερη πόντι για τον Βεζένκοφ στο 2-55, και να δούμε και δύο bet builder. Περισσότερες ασίστ στον αγώνα Γουόκα, περισσότερα rebound Μιλουτίνοφ και περισσότερη πόντι Ναν στο 8.75. Ακόμη ένα bet builder, άθροισμα πόντων rebound και ασίστ για Φουρνιέ 22 ή περισσότερα, Βεζένκοφ 27 ή περισσότερα και Ναν 28 ή περισσότερα σε απόδοση 6. Εμείς να ρίξουμε, Γιώργο, μια πρόταση έτσι που έχει απόδοση 10.75 σε όλους τους φιλάθλους. Το μάτς να πάει στην παράταση. Είναι ντέρμπι. Είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι ότι παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός ξέφυγε και με 17 πόντους, ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο να πλησιάσει και να γυρίσει την εισβάρος κατάσταση. Κλειστό αναμένεται και το σημερινό παιχνίδι. Είναι βέβαια και το El Clásico του ελληνικού μπάσκετ πλέον, εδώ και περίπου 20 χρόνια. Στις 9 λοιπόν το τζάμπολ στο κλειστό το ΑΚΑΚ. Από εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ακούσατε Αρκαδία Sport Show και σας προσέφερε την εκπομπή stoihman.gr. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του Αρκαδία 938. Να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο τρίμερο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης εξετάζονται αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΝΕΠΑΛ στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Η ανακύκλωση, η χωριστή συλλογή, η σωστή χρήση του μπλε, του πράσινου και του καφέ κάδου αποτελούν καθημερινές πράξεις περιβαλλοντικής ευθύνης, αναφέρει σε μήνυμά του ο Φόδσα Πελοποννήσου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνουν οι επιτροπές Αγώνα Πάρνωνα και Μενάλου την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Οι λογιστές και φοροτεχνικοί δεν αποτελούν γενικούς διαχειριστές κάθε διοικητικής, τεχνικής ή προσωπικής υπόθεσης των πολιτών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αρκαδίας. Αρχιτεκτονική πρόταση για τη μετατροπή του πρώην δημοτικού ξενοδοχείου των Λαγκαδίων σε δομή που θα φιλοξενήσει όλες τις δραστηριότητες της υποδημιουργίας Εθνικής Σχολής για την Τέχνη της Πέτρας, κατέθεσε ο Σύλλογος Άνθη της Πέτρας. Στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο Τρίπολης, με δωρεάν είσοδο, τα λυρικά σύνολα παρουσιάζουν ξεχωριστό μπουκέτο τραγουδιών, καθοδηγούμενα από τον Κωνσταντίνο Μπουλούγαρη. Την Κυριακή, λόγω εργασιών ενίσχυσης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν τμηματικές διακοπές ρεύματος στο Σπάθαρη Γορτινίας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Το προσεχές διάστημα αναμένονται εξελίξεις στον Αστέρα Άκτορ μετά και την επιστροφή του Χερόνιμου Μπαράλες σε διοικητικό πόστο. Ο 16χρονος επιθετικός μέσος Κωνσταντίνος Δούρης υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Αστέρα Άκτορ. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΕΠΣ Αρκαδίας.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
6: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
4: Αν δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
6: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
4: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε!
3: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
9: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις λάτες.
3: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
10: Πάτε μας ό,τι η καρδιά μου από βιώματα αλλάξει.
3: και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβηδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβηδίου. Σας περιμένω.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
10: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης εξετάζονται αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΝΕΠΑΛ στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Η ανακύκλωση, η χωριστή συλλογή, η σωστή χρήση του μπλε, του πράσινου και του καφέ κάδου αποτελούν καθημερινές πράξεις περιβαλλοντικής ευθύνης, αναφέρει σε μήνυμά του ο Φόδσα Πελοποννήσου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνουν οι Επιτροπές Αγώνα Πάρνονα και Μενάλου την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Οι λογιστές και φοροτεχνικοί δεν αποτελούν γενικούς διαχειριστές κάθε διοικητικής, τεχνικής ή προσωπικής υπόθεσης των πολιτών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αρκαδίας. Αρχιτεκτονική πρόταση για τη μετατροπή του πρώην δημοτικού ξενοδοχείου των Λαγκαδίων σε δομή που θα φιλοξενήσει όλες τις δραστηριότητες της υποδημιουργίας Εθνικής Σχολής για την Τέχνη της Πέτρας, κατέθεσε ο Σύλλογος Άνθη της Πέτρας. Στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο Τρίπολης, με δωρεάν είσοδο, τα λυρικά σύνολα παρουσιάζουν ξεχωριστό μπουκέτο τραγουδιών, καθοδηγούμενα από τον Κωνσταντίνο Μπουλούγαρη. Την Κυριακή, λόγω εργασιών ενίσχυσης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν τμηματικές διακοπές ρεύματος στο Σπάθαρη Γορτινίας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Το προσεχές διάστημα αναμένονται εξελίξεις στον Αστέρα Άκτορ μετά και την επιστροφή του Χερόνιμου Μπαράλες σε διοικητικό πόστο. Ο 16χρονος επιθετικός μέσος Κωνσταντίνος Δούρης υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Αστέρα Άκτορ. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΕΨΑ Αρκαδίας.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
3: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι ο Γιώργος Μπέκιος.
7: Άιντε ρίξε τα ρε τα μάλια στις λάτες.
3: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
8: Πάτε μας ό,τι
3: και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβηδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβηδίου. Σας περιμένω.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με Α όπως αρσένης.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη σέντρα. Στο δεύτερο γκάρι γκολ ήρθε. Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Αστέρα
1: μου. Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε η καλεσμένη μας αγωνία.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθη, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Oh. Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος. Λέω, LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης εξετάζονται αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΝΕΠΑΛ στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Η ανακύκλωση, η χωριστή συλλογή, η σωστή χρήση του μπλε, του πράσινου και του καφέ κάδου αποτελούν καθημερινές πράξεις περιβαλλοντικής ευθύνης, αναφέρει σε μήνυμά του ο Φόδσα Πελοποννήσου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Παράσταση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνουν οι Επιτροπές Αγώνα Πάρνα και Μενάλου την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Οι λογιστές και φοροτεχνικοί δεν αποτελούν γενικούς διαχειριστές κάθε διοικητικής, τεχνικής ή προσωπικής υπόθεση των πολιτών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αρκαδίας. Αρχιτεκτονική πρόταση για τη μετατροπή του πρώην δημοτικού ξενοδοχείου των Λαγκαδίων σε δομή που θα φιλοξενήσει όλες τις δραστηριότητες της υποδημιουργίας Εθνικής Σχολής για την Τέχνη της Πέτρας, κατέθεσε ο Σύλλογος Άνθη της Πέτρας. Στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο Τρίπολης, με δωρεάν είσοδο, τα λυρικά σύνολα παρουσιάζουν ξεχωριστό μπουκέτο τραγουδιών, καθοδηγούμενα από τον Κωνσταντίνο Μπουλούγαρη. Την Κυριακή, λόγω εργασιών ενίσχυσης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν τμηματικές διακοπές ρεύματος στο Σπάθαρη Γορτινίας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Το προσεχές διάστημα αναμένονται εξελίξεις στον Αστέρα Άκτορ μετά και την επιστροφή του Χερόνιμου Μπαράλες σε διοικητικό πόστο. Ο 16χρονος επιθετικός μέσος Κωνσταντίνος Δούρης υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Αστέρα Άκτορ. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΕΨΑ Αρκαδίας.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Adrián Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης εξετάζονται αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΝΕΠΑΛ στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Η ανακύκλωση, η χωριστή συλλογή, η σωστή χρήση του μπλε, του πράσινου και του καφέ κάδου αποτελούν καθημερινές πράξεις περιβαλλοντικής ευθύνης, αναφέρει σε μήνυμά του ο Φόδσα Πελοποννήσου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Παράσταση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνουν οι Επιτροπές Αγώνα Πάρνα και Μενάλου την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Οι λογιστές και φοροτεχνικοί δεν αποτελούν γενικούς διαχειριστές κάθε διοικητικής, τεχνικής ή προσωπικής υπόθεσης των πολιτών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αρκαδίας. Αρχιτεκτονική πρόταση για τη μετατροπή του πρώην δημοτικού ξενοδοχείου των Λαγκαδίων σε δομή που θα φιλοξενήσει όλες τις δραστηριότητες της υποδημιουργίας Εθνικής Σχολής για την Τέχνη της Πέτρας, κατέθεσε ο Σύλλογος Άνθη της Πέτρας. Στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο Τρίπολης, με δωρεάν είσοδο, τα λυρικά σύνολα παρουσιάζουν ξεχωριστό μπουκέτο τραγουδιών, καθοδηγούμενα από τον Κωνσταντίνο Μπουλούγαρη. Την Κυριακή, λόγω εργασιών ενίσχυσης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν τμηματικές διακοπές ρεύματος στο Σπάθαρη Γορτινίας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Το προσεχές διάστημα αναμένονται εξελίξεις στον Αστέρα Άκτορ μετά και την επιστροφή του Χερόνιμου Μπαράλες σε διοικητικό πόστο. Ο 16χρονος επιθετικός μέσος Κωνσταντίνος Δούρης υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Αστέρα Άκτορ. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΕΨ Αρκαδίας.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις.
6: 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης, τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις, νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις, αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού, για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλες ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
3: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
2: Ούτε εγώ θα πάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε!

0: Πέδρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες γκολ. 1-2. Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά. Ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη τύπο.
0: Άλβαρες εκτελεί, η Γκλέσσα στην πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα, Axe αποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
8: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
9: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο?
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
10: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και στο πω. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: γιος σκεφτώ.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνεται.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό.

0: του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένη μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
11: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
12: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
11: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
12: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
11: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
12: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
11: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
12: Σκέψου ελληνικά.
11: Σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm.
11: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
12: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
13: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
10: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
11: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
10: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
12: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο
5: στη γεύση σου.
13: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
14: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: στο στήριγμα. Θα δώσω τον Τιμίτα, θα ανεβάσουμε το στήθο. Σου και στο λίγο γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Νέο Τιμίτα. Κοντάκατε ένα το λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίσαμε με τον παράλληλο, θα δείξω τον Μπαρτόλο, σε την παλιά την Μπαρτόλο. Γκολ! Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Γκαρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.

0: Ελληνοφρενεία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας.

0: να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
1: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
2: Έλα, Βεργιανά, έχει για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
5: Εφτάσε!
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210.
8: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις, 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.

δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε, πρόσωπο αλλού και πλάτη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.

0: Ο Θόδωρος.
1: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
2: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
1: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνοιγμα.
4: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
3: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης, από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α, όπως Αρσένης.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμα.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
10: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
3: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Έλα, Βεργιανά, έχει για μένα, για τον πατερούλι.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Θα πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Εφτάσε!

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

εσύ τι να μου πεις, που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις, που λέρωσες με ψέματα δικά μας

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.